55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. No matter what, you got.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
4: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
3: Βότκα Σμυρνό Φρέντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
4: Μπυρά Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
3: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
4: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
3: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.

0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το ΣΥΠΑ.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: χημεία σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
1: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
2: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
1: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλά.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: 9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες επιβατηγού, οχηματαγωγού πλοίου νήσος Σάμος, καθώς κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου, το από το λιμάνι της Μυτιλήνης για Χίο, Ινούσιας, Ψαρά και Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά, μεταφέροντας 995 επιβάτες, 156 οχήματα και 47 φορτηγά. Η ξηρασία και κεταμένες πυρκαγιές στην Δυτική Ευρώπη, οι αιτίες του θερμότερου διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται και στις θάλασσες, καθώς η μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην επιφάνεια του θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,9 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα. παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Λυσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξη των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου θα έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορέας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανωμένος καθαρισμός του Καλλιμάρμαρου συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα αφημί. Σε ηλικία 74 ετών πέθανε χθες ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 11 νεκροί στις επιθέσεις των Χούθη στο στόχαστρο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας. Στα αθλητικά, βαθμούς από την πρώτη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος πέταξε η Μπενφίκα, που έμεινε στο 2-2 με την Ακαδέμικο στο άδειο εξαιτίας τιμωρίας Λούζ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε το πρώτο γκολ. Η Σλοβενία, αντίπαλος της Εθνικής Παίδων στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω από 16.
11: Ο καιρός.
10: Έθριος στην Αττική σήμερα ο καιρός. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κρυμπάς.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Μάρσο, μιλάτε.
13: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
12: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
13: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
12: Α, τι κάνετε.
13: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
14: Να παίζει το τρανζίστορ.
15: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες θα κάλυψαν το τρανζίστορ.
16: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
15: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποιο θέλει στη μαντάμ και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
17: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
15: Κρύε.
18: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
19: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
20: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Στις 8 δεν είχαμε πει. Στις 8 στο ζαχαροπλαστείο. Πρωί-πρωί με γλυκίσματα. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας πρωινό-πρωινό. Με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο. Με πρωινή θετική διάθεση. Έτσι θα τα λέμε από εδώ και πέρα για τις δύο επόμενες εβδομάδες. 8 με 10 το πρωί θα ξυπνάμε παρέα. Εγώ οφείλω να έχω ξυπνήσει λίγο νωρίτερα από εσάς. Λοιπόν, αυτή που ακούσαμε ήταν η Κρίσταλ. Το πραγματικό της όνομα είναι Κρυσταλία Τσίχλα Τραϊφόρου. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του συγγραφέα και στιχουργού Μίμη Τραϊφόρου, που θυμάστε ότι η πρώτη του γυναίκα ήταν η Σοφία Βέμπο. Η Κρίσταλ λοιπόν μας έδωσε στις 8 ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο και οπωσδήποτε έχουμε να μοιραστούμε πολλές γλυκές κουβέντες μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10. Με μια καλημέρα ακόμα θα την πούμε. Καλημέρα βρε παιδιά. Και φυσικά εκπομπή χωρίς καλημέρες δεν γίνεται, οπότε για να βλέπουμε σιγά σιγά και τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Έτσι, για να δίνουμε ραντεβού στον αέρα, όχι μόνο στο ζαχαροπλαστείο, αν και τα ραντεβού στα ζαχαροπλαστεία είχαν ιδιαίτερη γοητεία όπως ξέρετε. Έμπαινες μέσα στο ζαχαροπλαστείο, σε έπαιρνε αυτό το άρωμα από σιρόπι και παντεσπάνι, ανέβαινες επάνω στο παταράκι που είχαν κάποια. Τι όμορφο αυτό το παταράκι που βέβαια δεν σε χωρούσε ακριβώς όρθιο αν ήσουν πάνω από ένα 70. Το πήγαινες λίγο λοξά. Πώς το έλεγε ο Ρέστης Μακρύς, θα με παίρνει αυτό το λοξό. 2-11-10-88-80 για να επικοινωνούμε και με το τηλεφωνικό κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα, η οποία πρώτη μέρα στη δουλειά. Καλώς ήρθες

Και επειδή δώσαμε ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο, θυμήθηκα και ένα πολύ γλυκό τραγούδι από τη Λιλιπούπολη και δεν θα μπορούσα να το αφήσω απ' έξω, γιατί είναι η μπόσα νόβα του ζαχαροπλαστείου.

Τι υπέροχη παρέα της Λιλιπούπολης, ε. Ήταν η Μαριανίνα Κριεζή, ήταν ο Σπύρος Ακάς που ακούσαμε τώρα, η Λένα Πλάτωνος, φυσικά πίσω από όλα αυτά ο Μάνος Χατζηδάκης. Τι άλλοι ήταν, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Νίκος Κυπουργός. Σπουδαία ονόματα του ραδιοφώνου και της ελληνικής δισκογραφίας. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας με πρωινό ένδυμα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Σιγά σιγά αρχίζει και αδειάζει η Αθήνα, είναι γεγονός. Νομίζω καθυστερήσαμε αυτή τη φορά, αλλά λογικό είναι, οι διακοπές σίγουρα θα είναι πιο μικρές, πιο μπασμένες. Τι, για οικονομικούς λόγους, ξεκάθαρα. Για να δούμε από πού μας ακούτε, για στείλτε μας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Μπροστά μου θα έρχονται και θα τα διαβάζω επί τόπου. Να στείλω χαιρετισμούς λοιπόν στον Νίκο. Καλημέρα λέει από Χανιά, χαρά και εργασία, στην οικοδομή βεβαίως. Βάλε μας αν μπορείς το βουρκωμένη Δευτέρα σε εμάς που δεν πάμε διακοπές. Θα μείνω σε κάτι πιο ευχάριστο, αλλά επιφυλάσσομαι, διότι δύο εβδομάδες που θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε πρωί πρωί, κάποια στιγμή, κάποια Δευτέρα, μάλλον η επόμενη Δευτέρα, ίσως να είναι βουρκωμένη, ποτέ δεν ξέρεις. Και αφού αναφερθήκαμε στη Μαριανίνα Κριεζή λίγο νωρίτερα, θα ήθελα να παραμείνουμε σε αυτή. Ένα ροζ λουκούμι αναφέρθηκε, αν πήρε καλά το αυτί μου. Είναι το τρυφερό σου ροζ εδώ λοιπόν. Η Αρλέτα, Λάκης Παπαδόπουλος και Μαριανίνα Κριεζή. Να ξανα...

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Αυτή η φοβερή μουσική είναι γραμμένη από τον Νίκο Μαμαγκάκη για ένα εμβληματικό φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου. Και θυμόμαστε το Λούφα και Παραλλαγή, και βέβαια δίπλα σε αυτό τον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε χθες από τη ζωή. Ένας πάρα πολύ ταλαντούχος, ένας γλυκύτατος ηθοποιός, ο οποίος ό,τι ρόλο κι αν έπαιρνε στα χέρια του τον έκανε παραπάνω από δικό του. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα από τον Νίκο Καλογερόπουλο? Το «Μάθε παιδί μου γράμματα», που είχε κερδίσει και βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Να θυμηθούμε τη Λούφα και Παραλλαγή που ακούμε, το θεματάκι του Νίκου Μαμαγκάκη, όπου και εκεί είχε κερδίσει το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Να θυμηθούμε τα τηλεοπτικά του. Και τι δεν είχε κάνει, από το «Χαίρε Τάσο Καρατάσο» στα μέσα της δεκαετίας του 80, το «Κάμπινγκ», το οποίο το λατρεύει όλος ο κόσμος, και το λατρέψαμε περισσότερο για αυτό το διπλό ρόλο που έκανε ο Νίκος Καλογερόπουλος, που ήταν ο Μίτσος και ο Μάιμος. Τέλη δεκαετίας 80, εκεί στο Τολό. Ο Νίκος Καλογερόπουλος που είχε συνεργαστεί με τον Νίκο Περάκη, τον Θόδωρο τον Μαραγκό, τον Κώστα Φέρη, τον Νίκο Ζαπατίνα. Και ως σκηνοθέτης είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Κιμούλη, τον Ηλία Λογοθέτη, τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Αλλά όταν, ρε παιδί μου, αυτή η γενιά της δεκαετίας του 50 αρχίζει και μας κουνάει το μαντίλι, αρχίζει και μας παίρνει όλους από κάτω. Νομίζω ότι αυτό που είχε τσακίσει περισσότερο ψυχολογικά τον Νίκο Καλογερόπουλο ήταν όταν του διέλυσαν το τρενοτεχνείο που είχε φτιάξει εκεί στην Κυπαρισία. Ήταν ένας καλλιτεχνικός χώρος, ένας πολυχώρος που ήταν και θέατρο, ήταν και πολλά άλλα μαζί. Και ξαφνικά κάποιοι βάνδαλοι θεώρησαν ότι αυτό πρέπει να γίνει φύλο και φτερό. Ο Νίκος Καλογερόπουλος άφησε πίσω του όμως σπουδαίο έργο, πραγματικά. Δεν είναι μόνο οι ταινίες και τα σύριαλ στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Θυμάμαι και την ταινία «Ένας και ένας», νομίζω που είχε κάνει με τον Γιώργο Κιμούλη. Δεύτερη φορά παίρνει το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου. Η ταινία βέβαια πήρε και άλλα βραβεία, μεταξύ άλλων και το βραβείο της καλύτερης ταινίας. Η Υπήστη Πύλου φυσικά. Τον τελευταίο καιρό είχε πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών. Είχε κυκλοφορήσει και ποιητικές συλλογές, 2 τον αριθμό, είχε γράψει θεατρικά έργα, κυκλοφόρησε και δίσκο με τον τίτλο «Τα Δέοντα». Τελευταίες φορές που βρεθήκαμε με τον Νίκο Καλογερόπουλο ήταν, θυμάμαι, μία φορά κατά τις 4 το πρωί στο αυτόφορο της Αλεξάνδρας, μεταξύ σούπας και μακαρονάδας με σάλτσα. Και η τελευταία φορά που κάναμε μαζί ένα τσιγαράκι καρέλια, έτσι, γιατί αγαπάμε εκεί την Μεσσηνία και την Τριφυλία, ήταν στο Τριανόν, εκεί στο τέρμα της Κοδρυκτόνος, στο σινεμά, όπου είχε έρθει ο Θόδωρος ο Μαραγκός να κάνει ένα αφιέρωμα στον άλλον πολύ μεγάλο ηθοποιό και παρεξηγημένο, τον Κώστα Τσάκωνα. Και είχε έρθει ο Νίκος Καλογερόπουλος, γιατί θυμάστε ότι είχαν συνυπάρξει στο «Μάθε παιδί μου γράμματα». Είχε έρθει και η Ρένα Καζάκου. Έκανε την Καναβού, ε. Είχε έρθει λοιπόν ο Νίκος Καλογερόπουλος εκεί και κάτσαμε και τα είπαμε φουμάροντας. Τι ωραίοι άνθρωποι που ήταν σε εκείνη τη γενιά και σε εκείνα τα χρόνια. πραγματικά τους ζήλευες για την, για τη λογική τους αυτή την ελεύθερη που πέταγε κυριολεκτικά. Και βλέπεις έναν άνθρωπο που έσταζε κυριολεκτικά από ταλέντο και γλύκα, γιατί ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας πολύ ευγενικός και πολύ γλυκός άνθρωπος. Τα μπινελίκια τα έριχνε όταν χρειαζόταν, πραγματικά. Ως γνήσιος μεσήνιος.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Εντάξει, οκ, okay. Μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Ο Νίκος Περάκης λοιπόν το 1984 βγάζει στους κινηματογράφους τη Λούφα και Παραλλαγή μαζί με τον υπέροχο και αξέχαστο δυστυχώς πλέον Νίκο Καλογερόπουλο. Ήταν ο Γιώργος Κιμούλης, ο Τάκης Πυριδάκης, άλλη ηθοποιάρα που την κοπάνησε. Η Τάνια Καψάλη, ο μέγιστος Σταύρος Ξενίδης, ο επίσης μέγιστος Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Κώστας Παπαχρήστος, ο Χρήστος Βαλαβανίδης, άλλος και αυτός που μας έφυγε. Τσαχυρίδης, Χαϊκάλης, Μάινας, Κιαδαρέσης, Πουλικάκος. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Θυμάμαι όμως το ρόλο του Νίκου Καλογερόπουλου. Πώς λεγόταν? Ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Ρε Παπαδόπουλε. Στην τηλεόραση ενόπλων δυνάμεων, στην ΤΕΔ, έτσι, που στεγαζόταν στα κτίρια της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, στην Ευελπίδων. Δεν στέλνω ακόμα καλημέρες, θέλω να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη μορφή του Νίκου Καλογερόπουλου. Θέλω να πάμε στην ταινία του 1981, το τραγούδι είναι λίγο πιο πριν, στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είναι η Bonnie M. Θυμάστε στο «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θόδωρου Μαραγκού, τον Νίκο Καλογερόπουλο που έβγαζε την κασετούλα, την έβαζε στο φορητό κασετόφωνο, πάταγε το play και χτυπιόταν.

0: Θυμόμαστε λοιπόν και το συγκεκριμένο τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» το 1981, η ταινία του Θόδωρου Μαραγκού μαζί με τον Νίκο Καλογερόπουλο. Ήταν βεβαίως ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, τη ηθοποιάρα, ο Κώστας Τσάκωνας, η Άννα Ματζουράνη, η Ρένα Καζάκου που είπαμε πριν, ο Χρήστος Καλαβρούζος, ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος, ο Δημήτρης Καμπερίδης. Βέβαια τη μουσική στην ταινία την είχε γράψει ο Νίκος Τάτσης, τα θέματα δηλαδή, αλλά ακουγόταν και το συγκεκριμένο τραγούδι από τους Bon AM που ήταν το αγαπημένο του Νίκου Καλογερόπουλου στη συγκεκριμένη ταινία, στον συγκεκριμένο ρόλο. Ήταν ο Σοκράτης, ο Παπαχριστοφόρου, έτσι δεν λεγόταν. Ένα τελευταίο αντίο λοιπόν στον σπουδαίο ηθοποιό, τον Νίκο Καλογερόπουλο. Θα διαβάσω τώρα και τα δικά σας μηνύματα και τις καλημέρες σας. Για να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι γίνεται. Να στείλω χαιρετισμούς, για να δούμε. Στην Αναστασία που λέει «Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το Πόρτο Ράφτη». Ο Δημήτρης «Καλημέρα από Γιαννιτσά». Πρωινή άθληση περίπατο στον Πλατανότοπο. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης έχει γράψει και ένα πολύ μεγάλο βέβαια μήνυμα για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Θα διαβάσω έτσι κάποια πράγματα. Λέει, για μένα ο Νίκος δεν θα είναι μόνο ο σπουδαίος ηθοποιός που γνώρισε το κοινό μέσα από την οθόνη και τη σκηνή, θα είναι ο ξεχωριστός τύπος που γνώρισα στα Γιαννιτσά το Φεβρουάριο του 2007, όταν προσκεκλημένος τότε παρουσίασε τους σκηνικούς σε μια πραγματικά εκπληκτική παράσταση στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών. Είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά και να κάνουμε παρέα τις ημέρες που φιλοξενήθηκε στην πόλη μας για περίπου μία εβδομάδα και συνεχίσαμε να τα λέμε για πολλά χρόνια και ήταν από εκείνες τις γνωριμίες που δεν τελειώνουν μαζί με την αναχώρηση του ανθρώπου. Και γράφει και άλλα πολλά, πολλά ακόμα ο Δημήτρης και υπέροχα για το πόσο μοναδικός και πολυδιάστατος καλλιτέχνης ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Καλό ταξίδι λοιπόν σε αυτόν τον τόσο αγαπημένο άνθρωπο, σε αυτόν τον τόσο υπέροχο και τόσο ταλαντούχο καλλιτέχνη. Για να δούμε και άλλα μηνύματα. Καλημέρα και στο Θωμά, καλημέρα σας. Και η καλύτερη για μένα σκηνή που θυμάμαι από τον Καλογερόπουλο ήταν όταν το ρώτησε ο Ξενίδης, δηλαδή ο συνταγματάρχης, αν έχει καμιά συγγένεια με το Γιώργο Παπαδόπουλο και στη συνέχεια του έδειξε φωτογραφία του Λένιν απαντώντας το ότι είναι ο Βενιζέλος. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Καλημέρα Θωμά.
1: Έξω μόνο! Τσακιστείτε! Τρεις μέρες κράτηση σε όλους. Ποιος είναι εσύ, ρε?
2: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 80η ΕΣΟ.
1: Από πού κατάγεσαι?
2: Από τα φιλατράκια της συνταγματάρχα.
1: Συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, τι τον έχεις?
2: Τίποτα, κύριε συνταγματάρχα.
1: Καλώς. Να παρουσιαστείς αμέσως στον συνταγματάρχη και να μην σε ξαναδώ εδώ εν ώρα υπηρεσίας. Φύγε από εδώ.
2: Μάλιστα, κύριε συνταγματάρχα.
0: Με τον Ανδρέα Φιλιππίδη μαζί ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος στους περισσότερους ρόλους του και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση δεν ξεχνούσε ποτέ τα φιλιατρά. Ήταν πάντα από τα φιλιατρά. Γι' αυτό λέω πόσο ιδιαίτερος άνθρωπος ήταν. Να στείλω και άλλες καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, που λογικά πρέπει να τον πετυχαίνω στο δρόμο, αλλά μου είπε μη με ξεχάσεις το πρωί. Στείλε μια καλημέρα. Καλημέρα και στη Γεωργία, καλημέρα και στο Δημήτρη που μέχρι πριν από 2-3 μέρες ήταν στη Ρόδο αλλά επέστρεψε στην Αθήνα και πάει για δουλειά. Ας έχανε στην πτήση, Δημήτρη μου, δεν ξέρω, τρόποι υπάρχουν. Και δικαιολογίες σωρώ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, radio@parapolitika.gr, εδώ μπροστά μου όλα τα μηνύματα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος, εκτός από το τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880, για να πείτε μια καλημέρα στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας Ελένη Τάγκα. Ο τρίτος τρόπος είναι το Instagram. Δηλαδή θα μπείτε στο Instagram, θα πληκτρολογήσετε παντοπολίων η αυθονία ο Κυρ Στέφανος Και θα βρεθείτε μπροστά σε έναν υπέροχο ρετρό κόσμο από παλιές έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 μέχρι εκεί που τέλειωσε το πολυτονικό. Μπορείτε να δείτε και να θαυμάσετε αυτές τις παλιές διαφημίσεις, οι οποίες είχαν πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή τέχνη και τεχνική. Μπορείτε να ακούσετε όμως και ραδιοφωνικά παλιά σποτάκια της δεκαετίας του 80, αν πάτε στα stories της σελίδας. Επαναλαμβάνω λοιπόν, παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος στο Instagram. Κάντε ένα follow και βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί μηνύματα και αυτά θα τα διαβάσουμε. Για να σας γλυκάνουμε ακόμα περισσότερο, ένα παγωτό καϊμάκι.

0: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

θέλα κι εγώ σαν τρελή. Το θέλες κι εσύ πιο πολύ. Κι έγινα παιδί μου για πάντα δική σου. Όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα όνειρευτεί. Πόσο ευτυχή.

Καλημέρα σας, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Το άλμπουμ από εδώ και πέρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι 8 με 10 το πρωί. Θα ξυπνάμε παρεούλα εδώ ζωντανά. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Έτσι γλυκό ξύπνημα θα έχουμε πάντοτε. Του Γιάννη Κυπαρίση και του Χρήστου Γιαννακόπουλου ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε με τη Σοφία Βέμπο. Να στείλω καλημέρες και στον Ηλία. Καλημέρα, καλημέρα λέει. Η Λασκάρα ακούει και εγκρίνει την αλλαγή της ώρας. Είναι καλύτερο το 8 με 10 σε σχέση με το 11 με 1 που ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, ε. Μακάρι, λέει, ο ήχος να ήταν αναλογικός και όχι ψηφιακός. Πήξαμε στα ψηφία και αν το καλοσκεφτείς δεν μας έμεινε στην τσέπη μία. Καλή εκπομπή, καλό κατεβόδιο στον Νίκο Καλογερόπουλο. Βεβαίως, και όσοι συντονιστήκατε τώρα, κάναμε μία εκτενή αναφορά στο έργο του Νίκου Καλογερόπουλου νωρίτερα. Γιατί και εμείς, όπως και όλη η Ελλάδα, τον υπεραγαπούσαμε. radio@parapolitika.gr για να μας στέλνετε τα email σας και να τα διαβάζουμε. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Τάγκα βρίσκεται στη θέση της. Υπάρχει βεβαίως και η σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο κύριος Στέφανος, και τσουπ μπαίνετε στη σελίδα και βλέπετε τις αγαπημένες σας ρετρό έντυπες ρεκλάμες. Για να δούμε τι γίνεται. Μαζεύονται τα πουλάκια μου. Λοιπόν, τελευταία ανάρτηση είναι ένα κουτάκι με κακάο. Το θυμάστε αυτό το κακάο της Σίων που έλεγε πάντα φρέσκο από κάτω. Πάντοτε φρέσκον, πάντοτε γευστικών και αρωματικών. Μπείτε να δείτε και άλλες διαφημίσεις. Δίπλα από το κακάο είναι ένα κάρο κουτιά Carnation. Άλλη αγάπη αυτή, άλλος έρωτας. Ό,τι πρέπει για πρωινό ξύπνημα. Και το λευκό, αλλά και το σοκολατούχον. Θα περάσετε ωραία, είτε στη σελίδα, είτε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Σαν γλυκό του κουταλιού, ρε παιδί μου, θα είναι. Πρωί, ας πούμε, έτσι, να έχεις πάει διακοπούλες κάπου, να κάθεσαι κάτω από ένα γεροπλάτανο και να έχεις ένα πιατάκι μεταλλικό με πλακέ κουταλάκι και γλυκό του κουταλιού. Εντάξει, το αγαπημένο μου είναι βεβαίως, όπως θα γνωρίζετε μέσω της σελίδας, το κερασάκι. Το κερασάκι είναι η μεγάλη μου λατρεία και δίπλα ένα παγωμένο ποτήρι νερό που πετάς μέσα και το κουταλάκι που έχει λίγο σιρόπι. Και τι γεύση έχει αυτό το νερό. Είναι όπως με τη βανίλια υποβρύχιο ένα πράγμα που αφού τελείωνε η βανίλια μετά έπινες μια και έξω το νεράκι και ήτανε σκέτο ποίημα. Για πείτε μας λοιπόν πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και από πού μας ακούτε και ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Άντε και ποιο είναι και το αγαπημένο σας γλυκό κουταλιού να μάθουμε. Στην Καλαμάτα είχαμε και το γλυκό καρπούζι που ήταν ουσιαστικά το πράσινο, η φλίδα του καρπουζιού. Ωραίο, στην αρχή όταν ήμουν μικρός το σχαινόμουνα. Όταν μεγάλωσα όμως το έτρωγα με το κουτάλι της σούπας. Και επειδή πιάσαμε ρετρό κουβέντες, σε ρετρό ήχο θέλω να παραμείνουμε. Ο Νίκος Γούναρης, για μας τραγουδούν τα πολλά.

0: Για μας και λέει
1: Κόσμος 938.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταιώτης Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο Δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Παιδότοπος.
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο Κουβαρατικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός κοντά σε οικισμό και έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Ήχησε και το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς τα Καλύβια Θωρικού. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, καθότι έχουμε κινητοποίηση Red Code. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του επιβατικού οχηματογού πλοίου Νήσος Σάμος, καθώς κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά, δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά, μεταφέροντας 995 επιβάτες, 156 οχήματα και 47 φορτηγά. Η ξηρασία και οι εκτεταμένες πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη αιτίας του θερμότερου διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Προστασίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα αφημί. Σε ηλικία 74 ετών πέθανε χθες ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ιδιαίτερα αγαπητός για τις εμφανίσεις του σε θεατρικές παραστάσεις αλλά και για τις ερμηνείες του σε κινηματογραφικές επιτυχίες. Αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο Κυπαρισσής, όπου και κατέληξε. Στη διεθνή ενημέρωση, οι κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες έπληξαν την πόλη Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Στα αθλητικά, ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνει την Κυριακή στο Μπέρμιγχαμ το 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δυναμική πρεμιέρα με 14 συμμετοχές της ελληνικής αποστολής σήμερα ξεχωρίζει στις 12.30 το μεσημέρι ο προκριματικός του μήκους με τον Μίλτο Δεντόγλου. Ο Ολυμπιακός καταθέτει πρόταση στην Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας, Κρίστιαν Κάσερες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Κοντά σας ξανά, ο Βασίλης Κρυπάς.

Κι όμως υπάρχει χαρά τελικά. Ήταν η Γιωβάνα σε ένα τραγούδι του Σπύλιου Μεντή. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η δεύτερη μας ώρα. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Είπαμε ότι από εδώ και πέρα, για τις επόμενες δύο εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί, με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο, με πρωινό γενικότερα. Φτάζεται, παιδί μου, μια τυροπιτίτσα, μια μαρμελαδίτσα, μια, λίγο μέλι, λίγο κέικ. Πώς το έλεγε και ο Κωνσταντάρας εκεί που έλεγε στη γυναίκα του που έκανε το μαυρογιαλούρο, βάλε λίγα φιστικάκια, λίγα μυγδαλάκια, λίγα φουντουκάκια, βράσει έτσι μερικά βουλάκια, λέει, μαγιονέζα να τα κάνεις. Και στο τέλος καταλήγει, βάλε και μια μακαρονάδα με κυμά καλού κακού, να φάμε εντελώς προχείρος. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε μέσω email. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την κυρία Ελένη Τάγκα, να της πείτε μια καλημέρα, άντε και μια δεύτερη, να μην το παρακάνετε μετά. Φυσικά υπάρχει και η σελίδα μας στο Instagram. Πληκτρολογείται παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος και μπαίνετε σε έναν ρετρό κόσμο, στο ρετρό κόσμο της διαφήμισης της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Θα βλέπετε και έντυπες ρεκλάμες, μπορείτε να ακούτε και ραδιοφωνικές διαφημίσεις από τη δεκαετία του 80 που υπάρχουν στα περισσότερα stories της σελίδας. Την ξαναχτίσαμε από την αρχή τη σελίδα, διότι μετά είχε διαφορετική γνώμη και την έριξε τη σελίδα που είχαμε στο Facebook, που είχε κοντά 30.000 κόσμο, και προσπαθούμε να την ξαναχτίσουμε, αλλά στο Instagram αυτή τη φορά. Είπαμε να αλλάξουμε ρότα. Καλά θα πάει αυτό, για να δούμε. Σας περιμένουμε λοιπόν να κάνετε και follow στη σελίδα. Λοιπόν, η Γεωργία λέει νωρίτερα, επειδή κάναμε μια κουβεντούλα έτσι για τα γλυκά του κουταλιού, τα οποία είναι υπέροχα, και είχα αναφερθεί στο γλυκό καρπούζι που τρώμε εκεί στην Καλαμάτα. Λέει η Γεωργία, και εγώ παιδί είχα δοκιμάσει γλυκό καρπούζι και δεν μου άρεσε, δεν ξαναδοκίμασα. Αυτό είναι το λάθος σου, Γεωργία μου, ακριβώς. Διότι όπως είπα και πριν, και εγώ ως παιδί δεν το έτρωγα με τίποτα, αλλά όταν μεγάλωσα λέω, ρε, δεν ξαναδοκιμάζω. Και τρελάθηκα. Για να πάμε στο 1961, στο φεστιβάλ του ΕΙΡ, στο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, που αργότερα μετονομάστηκε σε φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η Μέρι Λίντα είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο το 1961 με ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, «Την Απαγωγή», η οποία κι αν επανεκτελέστηκε πολλές φορές και ρεμιξαρίστηκε και απ' όλα, αλλά εδώ είναι η πρώτη και αυθεντική εκτέλεση.

12 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ξέχασα να πω τα ονόματά μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ κοντά σας. Να στείλω καλημέρα στον Αργύρη που λέει καλημέρα με την όμορφη έκτακτη πρωινή παρέα. Η έκτακτη πρωινή παρέα θα είναι 2 εβδομάδες, οπότε έχουμε να λέμε καλημέρες. Να στείλω και χαιρετισμούς μισό λεπτάκι στο Λιξούρι Κεφαλινίας, είδες μέχρι που φτάνει χάρη μας, στον Σπυρογιάννη. Εκεί έχουν 2 πολλές φορές ονόματα τα οποία τα ενώνουν και τα κάνουν ένα. Σπυρογιάννη σου λέει. Okay. Καλημέρα λοιπόν, και κοιτάζουμε δυστυχώς και την ειδησιογραφία. Τα Μελτέμια, κλασικά, οι πυρκαγιές, στον Κουβαρά Αττικής αυτή τη στιγμή έχουμε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων πυρόσβεσης που επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα στην φωτιά που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στον Κουβαρά Αττικής, και μη χειρότερα. Εδώ ένα υπέροχο ορχιστρικό θέμα που είχε κάνει ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη και του Γιάννη Τζιώτη με τίτλο «Ντάμα Σπαθή», με πρωταγωνίστρια την Έλενα Ναθαναήλ και δίπλα της τον πανέμορφο Σπύρο Φωκά. Ενώ η Έλενα Ναθαναήλ δεν ήταν απλώς πανέμορφη, ήταν κάτι πολύ περισσότερο.

σήμερα στην απογευματινή σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Ένα από τα πιο γλυκά τραγούδια που έχει πει η Ελένη Δήμου και με πολύ όμορφες εικόνες. Ο Ηλίας Αχλαδιώτης είχε γράψει τη μουσική, η Τασούλα Θωμαΐδου τους στίχους. Μια ζωή δεν φτάνει για να ζήσουμε αυτές τις εικόνες. Να στείλω χαιρετισμούς και στη Μάρθα. Σας άρεσε το γλυκό κουταλιού? Έχετε αρχίσει και γράφετε. Λέει καλημέρα, το γλυκό του κουταλιού είναι πολύ ωραίο, το καρύδι λέει, το είχα δοκιμάσει στα Γιάννενα. By the way, σε άπτες στα ελληνικά, τα Γιάννενα εξαιρετικά. Σας το είπα, είχα πάει τον Ιούνιο για επαγγελματικούς λόγους, αλλά παρόλα αυτά πέρασα εξαιρετικά, είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό που είδα μετά από 40 και χρόνια που είχα να πάω ήταν εκπληκτικό πραγματικά. Είναι από αυτές τις πόλεις που λες, οκ, okay, αύριο το πρωί, αν έχω δουλειά, πάω και μένω. Και εδώ που τα λέμε, γιατί να μην θέλεις να φύγεις από την Αθήνα, να πας σε μια όμορφη επαρχιακή πόλη. Ακόμα και σε μια που δεν είναι ιδιαίτερα όμορφη. Επαρχία να είναι. Αφορμές ψάχνουμε τόσα χρόνια, αλλά πώς να φύγεις. Πώς να φύγεις από την Αθήνα και να πας να δουλέψεις πού? Αχ, μεγάλη κουβέντα άνοιξα τώρα, δεν θέλω. Προτιμώ να δώσω τα στοιχεία μας, radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Να μας γράψετε μια καλημέρα, να μας γράψετε πού είστε, αν έχετε φύγει, πού κάνετε διακοπές. Φυσικά και ένα γλυκό κουταλιού που αγαπάτε, δεν το συζητάω. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, να πείτε μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα. Και φυσικά η σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος, για να βυθιστείτε σε αυτό που λέμε ρετρότητα. Θυμάμαι κάποια στιγμή ήμασταν με τον Γιώργο τον Κουβαρά και τη Λένα τη Διβάνη εδώ στο στούντιο δίπλα και με ρώτησε η Λένα Διβάνη για τη Χαρά, για το ζαχαροπλαστείο στην Πατησίων, αυτό το υπέροχο ρετρό ζαχαροπλαστείο με το παγωτό Σικάγο. Τι πράγμα είναι αυτό, Παναγία μου. Και όταν της είπα τη λέξη ρετρότητα, είναι στιγμές που λες, λείπει κάποια λέξη, ας τη φτιάξω εγώ. Και όταν της είπα τη λέξη ρετρότητα, το διασκέδασε πάρα πολύ. Μου λέει ρετρότητα, μου λέει, πάρα πολύ ωραία λέξη. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν τη σκεφτήκαμε και τη χρησιμοποιούμε. Φυσικά πάντα θα υπάρχει ο εξυπνάκιας που θα μπει από κάτω και θα πει, δεν υπάρχει τέτοια λέξη στο ελληνικό λεξικό. Αυτό λέμε το σύνορα. 23 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και καλή μέρα να έχουμε. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει μέχρι τις 10. Θα περάσουμε πάρα πολύ γλυκά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και όσοι δεν αντέχουμε να πατάμε στο έδαφος, μπορούμε να δούμε τα πράγματα και από ψηλά. Πώς το έλεγε η Σότια Τσότου που είχε γράψει τους στίχους, όταν κοιτάς από ψηλά. Μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά κλπ. Με τον Κώστα Χατζή.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
4: μας. Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

Δεν ξέρω τι σχέση έχετε με το αεροπλάνο και πόσο όμορφη μπορεί να σας φαίνεται μία πτήση, ειδικότερα όταν κάθεστε δίπλα στο παράθυρο και μπορείτε να δείτε τον κόσμο σαν ζωγραφιά. Και από ψηλά δεν βλέπεις μόνο ζωγραφιές, βλέπεις και πειρασμούς. Η Αλέξια μαζί με τον Βλάση Μπονάτσο σε τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Οικονομίδη.

1993 ήταν όταν η Αλέξια ξανατραγούδησε μαζί με το Βλάση αυτό το κλασικό τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Οικονομίδη. Ο δίσκος λεγόταν «Η Αλέξια ερμηνεύει τα κλασικά», ήταν διπλό άλμπουμ. Θα παραμείνουμε σε εκείνα τα ωραία χρόνια, γιατί στα σημερινά δύσκολα τα πράγματα. Πάμε σε μια αγαπημένη ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη. Ήταν 1963-64, μια παραγωγή από τη Φίνος Φιλμ. Το «Κάτι να καίει», το θυμάστε ασφαλώς, με τον Τίνο Ηλιόπουλο, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, τη Χλώη Λιάσκου, την Έλενα Ναθαναήλ, τον Χρήστο Νέγκα. Δίνος Ηλιόπουλος λεγόταν Δίνος Εξαρχόπουλος. Το όνομα Εξαρχόπουλος το χρησιμοποιούσε γενικά ο Δαλιανίδης. Ουσιαστικά είναι το δεύτερο musical του Γιάννη Δαλιανίδη, με τα γυρίσματα να έχουν πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στα Τέμπη και στην Αθήνα. Είναι η πρώτη ελληνική έγχρωμη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε με το βασανιστικό σύστημα CinemaScope, το οποίο δεν προσαρμόζεται με τίποτα στη σύγχρονη οθόνη της τηλεόρασης. Έχω πει πόσες φορές για το τελεσινέ τη Ζόρη, Θεέ μου. Στην ταινία αξίζει να πούμε ότι πρωτοεμφανίζεται κινηματογραφικά η Έλενα Ναθαναήλ, η οποία ήταν μόλις 16 ετών τότε. Και φυσικά μέσα στην ταινία ακούγεται και το «Φστ Boeing» με τον Κώστα Βουτσά. Εμείς όμως δεν θα ακούσουμε το «Φστ Boeing», θα ακούσουμε τη «Γλυκιά ζωή». Μίμης Πλέσας, Γιάννης Δαλιανίδης και Ρένα Βλαχοπούλου, «Φωνάρα».

0: Λοιπόν, λέει ο Αργύρης, καλημέρα και πάλι. Δεν πειράζει που δεν προσαρμόζεται το σινεμασκόπ, εννοεί. Μαύρες μπάρες δεξιά και αριστερά και όλα μια χαρά. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Δημήτρη. Καλημέρες και καλή εβδομάδα. Επάνωδος στο γραφείο από διακοπές. Το ίδιο έπαθε και η Ελένη Τάγκα εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Παρεμπιπτόντος 2-11-10-88-80 και radio-papaki-parapolitica.gr. Να στείλω χαιρετισμούς και στο φίλο και καλό συνάδελφο, στον Αλέξη. Καλημέρα Κατεργάρη, λέει. Το Κατεργάρης είναι από τίτλο ταινίας του Δαλιανίδη, με το Χρόνι Εξαρχάκο, την Ώρα Βαλσάμι, την Κατερίνα Γιουλάκη. To know us better, θυμάστε. Τον Οσμπέτο, τον Μπίτερ Λέμον, που του είχαν αλλάξει τον αδόξαστο. Σ' ακούω, λέει, από το πρωί με τη ρετρότητά σου. Α, έχουμε και μια εξαιρετική επίσκεψη τώρα εδώ στο στούντιο. Υποδέχομαι την Τζούλη Τσίγκα, η οποία θα έρθει μετά από μας, 10 με 1 θα είναι, να σας ενημερώσει. Και μοιράζει εδώ ωραία νεράκια να δροσιστούμε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, Τζούλη μας. Θέλεις να μας πεις έτσι μια καλημέρα πιο...
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες.
1: Κύριε Κρυμπά μου, κύριε Μυρίδη μου.
0: Πώς είστε.
1: Και εσύ καλώς ήρθες, Βασίλη.
0: Εγώ έχω ήδη μια εβδομάδα,
1: εντάξει,
0: οπότε το έχω συνηθίσει.
1: Τώρα συναντιόμαστε.
0: Θα τα πούμε και έξω με σιγαρέτα.
1: Και καλημέρα στους ακροατές μας, να πούμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Από τις 10 μέχρι τη 1 θα είστε παρέα με την Τζούλη Τσίγκα, να σας ενημερώνει. Λοιπόν, για να δούμε τι λέγαμε. Α, τι θα λέγαμε για αγαπημένες ελληνικές ταινίες. Μία ταινία όμως που δεν είναι ιδιαίτερα αγαπημένη. Όχι γιατί είναι κακή ταινία, γιατί πολύ απλά δεν προβάλλεται συχνά από την ελληνική τηλεόραση. Είναι η ταινία του 1970 με τίτλο «Όμορφες μέρες». Έχουμε ξαναμιλήσει για τη συγκεκριμένη ταινία, σε σκηνοθεσία του Κώστα Σιμακόπουλου. Πρωταγωνιστές είναι η Αλεξάνδρα Λαδικού και ο Γιώργος Τζόρτζης. Το ωραίο στη συγκεκριμένη ταινία είναι ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί τραγουδιστές. Μανώλης Μητσιάς, Πόπια Στεριάδη, Αλέκα Μαβίλη, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Μαρίνος. Και τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Πανός. Τραγουδάρες έχει γράψει μέσα στη συγκεκριμένη ταινία. Μην νομίζετε, δεν έχω ξεχάσει το Δάκη, διότι έρχεται. Μέσα στις όμορφες μέρες ο Δάκης τραγουδούσε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Σιμακόπουλου.

Το λέω πάντα και θα το ξαναπώ. Όπου έβαζε την υπογραφή του Γιάννη Πανό, το αποτέλεσμα ήταν παραπάνω από σπουδαίο. Και γι' αυτό δεν τον ξεχνάω ποτέ το Γιάννη Πανό. Θέλω συχνότατα και τραγούδια του να βάζω και να αναφέρομαι πάντοτε σε αυτόν. Ίσως γιατί τα περασμένα χρόνια πολλοί τον ξεχνούσαν. Και ειδικά συνθέτες του μεγέθους του Γιάννη Πανού, νομίζω είμαστε ασυγχώρητοι όταν τους ξεχνάμε. Θα μείνω λοιπόν στις συνθέσεις του Γιάννη Πανού. Θα πάμε στο 1972 σε μια ταινία. Εντάξει, okay, δεν είναι και να τρελαίνεσαι. Αυτό ήταν το καταπληκτικό με τον Γιάννη Πανού, ότι μέσα στη δεκαετία του 70 έγραψε μουσικές και τραγουδάρες σε ταινίες δεύτερης και τρίτης ποιότητας. Λοιπόν, η ταινία λεγόταν Οργισμένη Γενιά του 1972. Την είχαν γράψει ο Μεμάς Παπαδάτος και ο Πάνος Κοντέλης. Έπαιζαν ο Φάνης Κερανίδης και η Μαρία Αλιφέρη. Αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές. Και η Δήμητρα Γαλάνη έλεγε δύο πολύ μεγάλα τραγούδια, πολύ σπουδαία τραγούδια, του Γιάννη Πανού και του Κώστα Κουτούλα. Εμείς θα ακούσουμε το ένα. Και είναι και λίγο προσαρμοσμένο στο σήμερα από τους Stereomatic. Ακούστε το. Τι αγάπη λέγεται ο τίτλος.

0: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Τα τελευταία 10 λεπτά διανύουμε εδώ στην εκπομπή μας, το άλμπουμ της Δευτέρας. Τι ωραία περνάμε το πρωί εδώ, είδες. Οι περισσότερες, το έχω πει και άλλες φορές, ότι οι περισσότερες ώρες πτήσης μου, οι ραδιοφωνικές, στα 32 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, ήταν πάντα από το απόγευμα και μετά. Σπάνια, πολύ σπάνια ήμουνα σε πρωινές ζώνες. Καλά, εντάξει, το ξεκίνημα τότε ήμουνα σε όλες τις ζώνες. Λοιπόν, ήταν και τυχωματά. Ένα ακόμα τραγούδι του Γιάννη Σπανού ακούσαμε και του Γιώργου Παπαστεφάνου. Και συνήθως όταν λέμε και τυχωματά, το αμέσως επόμενο όνομα που έρχεται δίπλα στην και τυχωματά είναι η Πόπη Αστεριάδη. Το 1983 ο Λίνος Κόκοτος συνεργάζεται ξανά με την Πόπη Αστεριάδη και τον Κώστα Λεοντίδη και την Γλυκερία. Προκύπτει ο δίσκος «Να ήταν η ζωή τραγούδι». Ωραία δεν θα ήτανε? Με πολλούς και εκλεκτούς στιχουργούς μέσα σε αυτή τη δουλειά. Θυμάμαι το Γιάννη Νεγρεπόντι, τη Βαρβάρα Τσιμπούλη, τον Άκο Δασκαλόπουλο. Θυμάμαι όμως και το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το έδαινε η Πρίμνη τα νερά. Όχι η Πρίμνη, Μίνη, η Πρίμνη. Ο λαϊκός ποιητής, ο μέγιστος Λευτέρης Παπαδόπουλος.

δεν είπα από το δίσκο «Να ήταν η ζωή τραγούδι» από τους στιχουργούς. Να τους πω για την άλλη δύο και πολύ σπουδαίοι, ο Δημήτρης Χριστοδούλου και ο Κώστας Τρυπολίτης, που συμμετείχαν σε αυτό το δίσκο που είχε γράψει ο Λίνος Κόκοτος. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, που έχουμε ξαναπεί ότι όποια πέτρα και αν σηκώσεις στο ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική δισκογραφία, από κάτω θα είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Για πάμε παρακάτω. Εδώ δεν είναι Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είναι μια νυχτερινή εκπομπή, η οποία κατά βάση δεν απέχει ιδιαίτερα από μια αντίστοιχη πρωινή καλή ώρα,

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
3: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
3: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
3: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
2: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου. Μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Κουβαρά Αττικής, σύμφωνα με τη πυροσβεστική, η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός κοντά σε οικισμό και έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις, καθώς επιχειρούν πλέον 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 42 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους. Ήχησε και το 112 νωρίς το πρωί για απομάκρυνση των κατοίκων προς τα καλύβια Θωρικού. Η τροχιά εντωμεταξύ έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Έφτασε πριν λίγο στο λιμάνι του Πειραιά το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Νήσο Σάμο, το οποίο κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από το λιμάνι τη Μυτιλίνη για Χίο, Ινούσε, Ψαρά και Πειραιά, δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του. Με πρόσθετη χρηματοδότηση, την οποία εξασφάλισαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν μετά και το πέρας των προθεσμιών υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας ή παρεμβάσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από την παράταση θα έχουν δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Νοεμβρίου. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Η ξηρασία και εκτεταμένες πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη, οι αιτίες του θερμότερου διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Η παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από την λεωφόρο της Έωσος στην οδό Καποδιστρίου με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξη των μαρμάρων του Παραθυναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου θα έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές και αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανωμένος καθαρισμός στο Καλλιμάρμαρο συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Λέγει την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα άφημη. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά drones, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες. Στα αθλητικά ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή στο Μπέρμιγχαμ το 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δυναμική πρεμιέρα με 14 συμμετοχές της ελληνικής αποστολής σήμερα ξεχωρίζει το μεσημέρι ο προκριματικός του μήκους με τον Μίλτο Τεντόγλου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας η Τζούλη Τσιγκά.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτάκια μετά τις 10. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 με τις στιχομηθείες μας καθημερινές από σήμερα και τις επόμενες 2 εβδομάδες 10 με 1 εδώ. Φτάσαμε στα μπάνια του λαού 10 του Αυγούστου. Είμαστε ακριβώς στα μπάνια του λαού, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε. Η Αθήνα αδειάζει. Τα πλοία γεμίζουν, αλλά γεμίζουν γιατί πηγαίνονται σύντομα οι ταξιδιώτες. Φεύγουν πλέον για τριήμερα, το πολύ πολύ βδομαδούλα. Πάνε κινήσει οι διακόπες του 15ήμερου. Πλοία, κτέλ, όλα γεμίζουν. Γιοταχή, ναι, γιατί πολλοί επιλέγουν και την υπηρετική Ελλάδα. Τώρα με την βενζίνη στα 2 ευρώ στην Αττική και πάνω από τα 2 ευρώ στην περιφέρεια, πολύ περισσότερο, πολύ πιο πάνω στα νησιά, δύσκολα. Και η Αθήνα αδειάζει και βρίσκουμε ένα παρκάρμα αριστερά-δεξιά. Όσοι μένουμε εδώ, παίζουμε. Πώς ήταν το τέτρις που έβαζε τα τουλάχια. Τώρα χαζεύουμε θέσεις από εδώ. Κοίτα, έχει θέση εκεί. Τι λες, έχει εκεί. Αν κατεβείτε κέντρο, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα σήμερα ακριβώς πώς είναι, πάντως χθες προχθές, στο κέντρο της Αθήνας, Πανεπιστημίου, Αμαλία, Σταδίου, τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα. Προσοχή, μην τρέχετε μόνο, γιατί έχει και κάμερες AI και γράφουν παντού. Και φτάσαμε στην εποχή που θες να πας, ρε παιδί μου, σε μια παραλία. Τι κάνεις? Να, ο Χρήστος Μυρίδης εδώ απέναντί μου. Παίρνεις το ελικοπτεράκι σου και λες πού είναι ωραία να πάω. Α, στο Σαρακίνικο της Μήλου. Παίρνω το ελικόπτερο, παίρνω και 5 φίλους μαζί και πάω, προσγειώνω το ελικόπτερο πάνω από τα κεφάλια των λουωμένων εκεί στα υπέροχα βράχια, τα σπάνια βράχια του Σαρακίνικου. Κάνω τη βουτιά μου και φεύγω. Ωραίος. Και είμαστε λοιπόν εμείς εδώ, είμαστε στα παραπολιτικά σε 90,1, είναι οι στιχομηθείες μας που θα πάνε κάθε μέρα για 2 εβδομάδες. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης απέναντί μου. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι πάντα η Όλγα Καλατζή. Είμαστε, έχει επιστρέψει βασική ομάδα τώρα. Επέστρεψε η Όλγα σήμερα, πρώτη μέρα μετά την άδεια, να της ευχηθούμε καλή αρχή. Ο Βασίλης Κρυμπάς, τον ακούσατε και πριν εδώ, τον απολαύσατε αρκετή ώρα. Έχει επιλέξει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880 απαντάει η Ελένη Τάγκα. Επίσης πρόσφατα έχει επιστρέψει και εκείνη. Το mail μας, αν θέλετε να μας στέλνετε γραπτά στα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο, ως τη μία το μεσημέρι, η Τζούλη Τσίγκα.

Δυστυχώς σήμερα ξεκίνησε με μια φωτιά σήμερα εδώ στην Αττική, φωτιά στον Κουβαρά, στα Καλύβια. Εκδηλώθηκε γύρω στις 8 το πρωί και ήδη είμαστε σε μια μέρα και θα ακολουθήσουν και άλλες τουλάχιστον δύο, έτσι, με πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και εδώ στην Αττική. Έχουμε λοιπόν μεγάλη ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στον Κουβαρά, εκεί όπου η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, αλλά είναι σε εξέλιξη, νομίζω πως έχει και δασική περιοχή. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης του οικισμού Άγιος Τηλιανός και επιχειρείται αυτή την ώρα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Όπως καταλαβαίνετε, έχει σημάνει συναγερμός από νωρίς. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και επίγεια αλλά και εναέρια μέσα. Θα έχουμε ενημέρωση από αυτό. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με το Δήμαρχο Σαρονικού. Έχει και ο Σπύρος Δαρσινός όλο το ρεπορτάζ. Θα δούμε στη συνέχεια πώς πάει αυτή η ιστορία.

Σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα υπάρχει ισχυρός βαθμός επικινδυνότητας για φωτιές σε πολλές περιοχές και σήμερα και αύριο. Γιατί? Γιατί είναι αυτός ο συνδυασμός πολύ ισχυρών βοριάδων που θα είναι 6 με 7 μποφόρ, μπορεί και παραπάνω στα πελάγη, και είναι και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα φτάσουν ως 38-39 βαθμούς, ζέστη δηλαδή πολύ, ξηρό κλίμα και άνεμος ισχυρός. Από Πέμπτη Παρασκευή θα πέσει θερμοκρασία. Εκεί αναμένεται και περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων. Να δούμε τώρα αν θα βγάλει πάλι μπουρίνι ή όχι. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Για σήμερα λοιπόν είναι σε υψηλό συναγερμό η Θράκη, Δυτική Πελοπόννησος, Αττικό Βοιωτία, Εύβοια, Νότια Πελοπόννησος, Κύθυρα, Δυτική Κρήτη, το Αιγαίο, Κεντρικό, Βορειοανατολικό, Νοτιοδυτικό. Υπάρχει τέλος πάντων ένα red code σε πολλές περιφερειακές ενότητες. Προσοχή, προσοχή εμείς και με περισσότερη προσοχή η πολιτεία. Είχαμε και μια φωτιά επικίνδυνη χθες στο Μουζάκι Ηλίας. Τελικά είναι υπό έλεγχο η κατάσταση, ευτυχώς. Και κάπως έτσι, σιγά σιγά, περιμένοντας και τα μηνύματά σας, λέω να προχωρήσουμε προς το break μας. Εγώ θα σας θυμίσω το mail μας, radio@parapolitica.gr.

Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Το Control ήταν αυτό και ο Χρήστος Θηβαίος. Και έτσι πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικά που συμβαίνουν σήμερα ή όσα έχουν γίνει και έχουν ξεχωρίσει τις προηγούμενες ημέρες, να δούμε και τι περιμένουμε, αδελφέ, τις επόμενες τέλος πάντων. Θα ξεκινήσουμε από τα τελευταία νέα που είναι η φωτιά στον Κουβαρά και θα πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Δαρσινό, να δούμε πώς έχει η κατάσταση τώρα. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί είναι λίγο δύσκολη η σύνδεση και έχουμε και πολύ έντονους ανέμους εδώ στο σημείο.
0: Σ' ακούμε καλά.
1: Ήταν γύρω στις 8 η ώρα, όταν ξέσπασε η καγιά εδώ στην περιοχή του Κουβαρά, κοντά στον Άγιο Σιλιανό, μεταξύ Κουβαρά και θα λέγαμε της περιοχής των Καλυβίων. Μια πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 η ώρα και πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθότι εδώ στο σημείο πνέουν πολύ δυνατοί, πολύ έντονοι άνεμοι. Καταλαβαίνει κανείς πως ανά πάσα ώρα και στιγμή θα μπορούσε να ξεφύγει προς κάθε κατεύθυνση. Μάλιστα φτάσαμε εδώ στο σημείο με τους συναδέλφους μας και διαπιστώσαμε πως η φωτιά έφτασε πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή, σε σπίτια. Ωστόσο αυτό που καίει κατά κύριο λόγο το ένα κομμάτι του μετόπου αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη πτηνοτροφική παύλα. Κτηνοτροφική μονάδα, η οποία φαίνεται ότι θα παραδοθεί ολοσχερός στις φλόγες. Δεν υπάρχει σωτηρία για αυτό.
0: Έχουν απομακρυνθεί τα ζώα ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εικόνα από κατοίκους της περιοχής για να μας πούν αν όντως ήταν μια μονάδα η οποία ήταν σε λειτουργία, ήταν καταλελειμμένη. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε πώς είναι η κατάσταση, έχουμε 197 πυροσβέστες στο σημείο. Μιλάμε για πολύ μεγάλη δύναμη. Μιλάμε για πυροσβέστες από τη Γαλλία και πυροσβέστες και από τη Ρουμανία, οι οποίοι επίσης συνδράμουν. Το δεύτερο και πιο κρίσιμο μέτωπο, γιατί αυτό είναι το πιο απρόβλεπτο στην όλη υπόθεση, είναι μέσα σε μια χαράδρα μεταξύ δύο λόφων, οι οποίοι χωρίσανε τον Κουβαρά από την περιοχή του Μαρκόπουλου και την τοποθεσία Μερέντα.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα είναι που καίει η πυρκαγιά ακόμα περισσότερο. Εκεί μέσα είναι που τα ελικόπτερα κυρίως τύπου Bell και τύπου Ericsson πραγματοποιούν ρήψεις. Εκείνο το σημείο είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί καταλαβαίνετε και κανείς ότι μια φωτιά μέσα σε ένα ρέμα ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα τέτοιο μικροκλίμα, τέτοια θερμικά φορτία που θα παραμείνει ανεξέλεγκτη για πολλές ώρες. Παίρνουμε ως δεδομένο ότι έχουμε ήδη ανέμους που κυμαίνονται μέχρι τα 7 βοφόρ, δηλαδή φτάνουμε 70, ρηπές 70 και 80 χιλιόμετρων, και βάλτε αυτή την αίσθηση, βάλτε τη μέσα σε μια χαράδρα όπου καίει μια πυρκαγιά.
0: Εκεί λοιπόν επιχειρούν τα εναέρια.
1: Εκεί επιχειρούν τα εναέρια, πηγαίνουν με κάποια δυσκολία και κάποια οχήματα πυροσβεστικής, χωρίς όμως να φαίνεται να μπορούν να μπουν αρκετά μέσα. Είναι τα εναέρια αυτά που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση αυτής της πυρκαγιάς. Το καλό είναι, όπως είπαμε, ότι η κατοικημένη περιοχή δεν απειλείται αυτή τη στιγμή, γιατί ο άνεμος έχει αλλάξει άρθρη και στέλνει τη φωτιά προς το Μαρκόπουλο. Αλλά για να πάει στο Μαρκόπουλο πρέπει να περάσει και τη χαράδρα και τους δύο λόφους. Οπότε για την ώρα τα πράγματα είναι, θα λέγαμε, διαχειρίσιμα.
0: Άρα ο Άγιος Τηλιανός εκενώθηκε, Σπύρο?
1: Ο Άγιος Τηλιανός εκενώθηκε. Είναι μια πολύ αραιοκατοικημένη περιοχή, μια τοποθεσία. Επειδή δεν θα λέγαμε ότι είναι ακριβώς οικισμός, έχουμε και 5-6 διάσπαρτα σπίτια και βεβαίως κάποιες αποθήκες, κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς μέχρι στιγμής κανένα από τα σπίτια αυτά δεν απειλείται. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Φαίνεται, πάντως, οι εικόνες που βλέπουμε εμείς δείχνουν σαν δασική έκταση, έτσι.
1: Είναι μεικτή η έκταση.
0: Αγροδασική.
1: Είναι μεικτή η έκταση. Και έχει και ελιές, έχει και πιο δίχτυα και πέσκα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς,
3: στο Τσισιμίρι Μόνο Πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αύγουστο, 113.782 επιβάτες έφυγαν από τα λιμάνια της Αττικής μέσα σε δύο μέρες. Red Alert σε 7 περιοχές της χώρας. Συναγερμός για πυρκαγιές από το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών μελτεμιών έως 9 μποφόρ. Τουρνάς πάνω από 400 φωτιές σε 10 μέρες, το 90% από αμέλεια. Δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου τέτοιο άνεμο. Οι εμπειρίες Γάλλων πυροσβεστών από τα πύρινα μέτωπα στην Αττικό Βιωτία. Μπλόκο από τον Νίκο Χαρδαλιά για ανεμογεννήτριες στα Καμένα. Αυτό είπε. Από το Art και Life, οι κορυφαίες στιγμές του σπουδαίου Νίκου Καλογερόπουλου που έφυγε χθες, ηλικία 74 ετών. Ένα sui generis άνθρωπος που έκανε πάρα πολλά πράγματα και έχει μείνει. Έχει μείνει και για την πορεία του στον κινηματογράφο, έχει μείνει και για όσα έγραψε και για όσα έλεγε. Οι επιπτώσεις για Ελλάδα, μουσουλμανικό ΝΑΤΟ από Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Στρατιωτική παρουσία, άμεση συνάντηση της Αθήνας στο ΙΑΝΤ με τη συστοιχία Patriot. Άμεση απάντηση της Αθήνας στο ΙΑΝΤ με τη συστοιχία Patriot. Εισαγγελίας για το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο και στο Αιγαίο τις γκρίζες ζώνες επαναφέρει η Άγκυρα. Ασημένιο στα 800 μέτρα, η Ρούσου, παγκόσμιο στίβου. Πάμε στα νέα. Αλτσχάιμερ, κλειδί ή ζάχαρη. Πώς προδιαθέτει τον οργανισμό μας για την εκδήλωση της ασθένειας. Η κατανάλωσή της κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και τις πρώτες χίλιες μέρες της ζωής του παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο. Στην έρευνα συμμετείχαν 60.394 άνθρωποι που γεννήθηκαν από το 1951 έως και το 1956. Αν μειωθεί η ζάχαρη, 46% χαμηλότερος κίνδυνος για την νόσο, 27% χαμηλότερος κίνδυνος για άνοια. Συντάξεις. 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες και για το 2026 παραμένει σε ισχύ το ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων, επιτρέποντας την έξοδό τους πριν από τα 62. Οι περισσότερες δικαιούχοι αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη στα 58 ως 61 έτη. Στη σκιά του πολέμου μουσουλμανικό μείνει ΝΑΤΟ. Τι αλλάζει με το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας? Μένουν μέχρι να φύγουν οι ελληνικοί Patriot από το Ριάντ. Υποκλοπές, η υπόθεση δεν κλείνει παρά το νέο όχι του εισαγγελέα. Ορόσημο η δίκη της 11ης Δεκεμβρίου, είναι το εφετείο της δίκης. Κλιμακώνει τις αντιδράσεις της η αντιπολίτευση. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί οι υπουργοί έχουν λάπτοπ στις παραλίες, η μυστική διάβλη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ως ανάχωμα στον Τζίπρα. Μετά τη Θέουτα, η Γερμανία στέλνει πίσω μετανάστες σε Ιταλία και Ελλάδα. Νίκος Καλογερόπουλος 1952-2026, μεγάλη ρόλη και τα βραβεία. Και πήγα, είδα σύγχρονη μίδια και Αντιγόνη στην Επίδαυρο.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Παχές υποσχέσεις, επταετία κοροϊδίας. Τα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά. Κυβερνητικό αλαλούμ, ζητούν πίσω έντοκα χρήματα από τους πληγέντες. Κάτοικοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επιχειρηματίες ζουν τον εφιάλτη της γραφειοκρατίας. Η κρατική αρρωγή έγινε συνώνυμο της δοκιμασίας. Ξεχασμένη στα κοντέινερ, η σεισμόπληκτη στο Αρκαλοχώρι. Και έχει φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις μεγάλες, τις δραματικές φωτιές στη Βόρεια Εύβοια το 21, στο Αρκαλοχώριο σεισμός το 21, στον Εύρο η μεγάλη φωτιά το 2023 και στοιχείο η μεγάλη φωτιά το 2025. Επίσης από την εφημερίδα των συντακτών, οικολογικά αδειάζουν τα ποτάμια, ματώνει η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Σεισμανόγλιο, παρά την έλλειψη προσωπικού, ευνηδιαστική ένταξη στις εφημερίες για παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά περιστατικά. Πάτριοτ με το μήνα στη Σαουδική Αραβία, αντίμετρο για τη συμφωνία με Τουρκία. Παιδεία, εβδομάδα αγωνίας για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, κρίνονται οι προσλήψεις μόνιμων και οι διορισμοί αναπληρωτών. Νίκος Καλογερόπουλος, ο αντιστάρ που ξεβόλευε τους βολεμένους. Τριμερής, ο Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ο ελεύθερος τύπος αυξήσει σε έως 150% σε συντάξεις ενστόλων. Ποιοι βγαίνουν χωρίς όριο ηλικίας, ποιοι χρόνοι συνυπολογίζονται στη θεμελίωση και ποιοι για τη συνταξιοδότηση, πώς διαμορφώνονται οι νέες συντάξεις και τα μερίσματα με την αύξηση των μισθών, τα μυστικά για την αναγνώριση της μάχημης διετίας και την εξαγορά πλασματικών ετών. Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφάλειας. Οι τρεις και μία δύσκολες επιλογές του Τραμπ για το Ιράν, αποχώρηση, διπλωματία, παράκαμψη ορμούς, εισβολή. Τα μηνύματα του συμφώνου Τουρκίας-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας. Πάγος της συνθήκης Σέγγεν, κλιμακώνεται η κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας για το μεταναστευτικό. Χωρίς πρόβλημα στατικότητας, οι πολυκατοικίες από τα έργα μετρό στην Κυψέλη ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες των μηχανικών του τεχνικού επιμελητηρίου. Η τρίτη ηλικία μαθαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Παππούδες και γιαγιάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης του Υπουργείου Οικογένειας μιλούν στον ελεύθερο τύπο. Η εφημερίδα Δημοκρατία, δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ Μανώλη Χριστοδουλάκη, μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα για τη Χαριλάο Τρικούπη, βόμβα μεγατόνων από τη Δημοκρατία. Τρίτος δούριος ύπος μετά τη Διαμαντοπούλου και Φαραντούρη, ταραχή και από τις αποκαλύψεις της εστίας. Προστατεύουν πλέον τα νότα της Τουρκίας, οι ελληνικοί πάτριοτ στην υπηρεσία του Ερντογάν. Ο Φιντάν κάλεσε και την Αίγυπτο να ενταχθεί στο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Αποθρασιμένη η Άγκυρα στο Αιγαίο κλείνει τώρα και τα στενά. Η κόντρα. Οι Patriot χτυπάνε δέντια και γεραπετρίτη, το ναυάγιο στα εθνικά προκαλεί τριγμού στην κυβέρνηση, κρεσέντο απειλών από την Άγκυρα μετά τη συμφωνία της Μέκκας για το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Εγκαταλείπουν άρον-άρον το κλεινό ναύτη, κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου με ουρές στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς. Τι μέτρα συνιστούν οι επιστήμονες σε αυξητική τροχιά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Και χαμηλά οπήχηση, σε χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα κινείται ο τζίρος, στις θερινές εκπτώσεις παρά τις τουριστικές αφήξεις.

Πάμε στο μανιφέστο. Χέρι-χέρι, τοξική αντιπολίτευση και μέσα ενημέρωση Μαρινάκη. Δικαιοσύνη μίλησε στο αρχείο ξανά. Υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ψήνεται deal κορυφής. Ο Ανδρουλάκης ψάχνει τρόπους να διασωθεί πολιτικά. Πασόκ κίνημα αλλαγής ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Ο επικεφαλής της Χαρλαουτρικούπη δέχεται εισηγήσεις για συνεργασία με τα απομεινάρια της Κουμουνδούρου.

Λοιπόν, εγώ σας θυμίζω ποιοι είμαστε και ποιους ακούτε τώρα και ποιος βοηθάει για να βγαίνει όλο αυτό το, όλο αυτό το πόνημα στον αέρα. Ο Χρήστος Μυρίδης που είναι στη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή που ήδη έχει επιμεληθεί την παραγωγή της εκπομπής από χθες και σήμερα. Επέστρεψε τις διακοπές της. Ο Βασίλης Κρυμπάς που την τίνει αυτή την εκπομπή με μουσικές και τραγούδια, να, σαν αυτό που ακούμε τώρα. Η Ελένη Τάγκα που απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880, και περνά τα μηνύματά σας εδώ στο στούντιο για να τα διαβάσουμε, να τα σχολιάσουμε. Αν θέλετε πάλι να μας τα στείλετε γραπτά, μας τα στέλνετε στο mail μας radio@parapolitika.gr, αλλά μάλλον έχετε πιάσει παραλίες, παιδιά, και καλά κάνετε. Στο μικρόφωνο στη μία το μεσημέρι, Τζούλη Τσίγκα.

εντάξει, και αυτή είναι η Patti Smith. Δεν υπάρχει πιο κλασικά και πιο ωραία. Σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα έχει σημανεί συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές. Είναι σε Red Code 16 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική. Εκτός από την περιφέρεια Αττικής είναι και οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι η Κρήτη, Βιωτία, πάλι Φθιώτιδα, Φωκίδα, εκεί τα καμένα δυστυχώς. Ακόμα και οι Κυκλάδες είναι, και το ξέρουμε αυτό γιατί είχαμε και πρόσφατα φωτιά στην Πάρο και μάλιστα ήταν δύσκολη πολύ. Εκεί στα Καλύβια δίνεται μια μεγάλη μάχη αυτή την ώρα. Η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη και η περιοχή που ήδη έχει τυλιχθεί στις φλόγες ή η υπόλοιπη που απειλείται είναι μια μεικτή περιοχή με και δάσος και ελιές και είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν απειλείται αυτή τη στιγμή κάποιος οικισμός.

0: 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν εκεί στον Σαρονικό, στα Καλύβια, στη θέση Κουβαράς, όπου δίνεται η μάχη με τις φλόγες. Καλημερίζω τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Παπαχρήστου. Καλημέρα, κύριε Παπαχρήστου.
8: Καλή σας μέρα.
7: Πώς πάει η κατάσταση? Ακούγαμε πριν, μας έλεγε και ο συνάδελφός μας που είναι εκεί, ο Σπύρος Δαρσινός, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
8: Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ελαφρώς βελτιωμένη. Έχει οριοθετηθεί το μέτωπο. Είναι ένα σημείο, μια εγκατάσταση με κοτοπουλάδικα η οποία έχει ενεργή εστία. Ναι. Έχει κάποιες εστίες στις πρόποδες του βουνού, αλλά επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Είμαστε καλύτερα από ότι πριν μισή ώρα.
7: Δηλαδή και στη Χαράδρα, εκεί που λέτε, στους πρόποδες του βουνού που επιχειρούν τα ένα αέρια, είναι καλύτερα.
8: Είναι καλύτερα.
7: Γιατί
8: είναι καλύτερα,
7: και εκεί, ναι, είναι ένα επικίνδυνο σημείο, φαντάζομαι, αν φύγει η φωτιά.
8: Πολύ επικίνδυνο, ναι, ναι.
7: Οικισμός δεν απειλεί, το Άγιος Τηλιανός εκενώθηκε, ωστόσο.
8: Εκενώθηκε ο Άγιος Τηλιανός, σωστά. Κάποιος οικισμός αυτή τη στιγμή όχι, δεν απειλείται.
7: Υπάρχει, είναι ανάλογα με το πώς είναι η φορά του ανέμου, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είστε σε επιφυλακή, φαντάζομαι, γιατί είναι και άλλοι οικισμοί κοντά.
8: Σωστά, ναι, ακριβώς.
7: Μας έλεγε...
8: καλά, ό,τι χρειαστείτε στη διάθεση.
7: Ευχαριστώ, θα σας ξαναενοχλήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι τρέχουν τώρα οι ανθρωπικοί και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οπότε δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε περισσότερο. Ας κρατήσουμε ότι είναι ελαφρώς βελτιωμένη η κατάσταση και ας ελπίσουμε αυτή η μάχη που δίνεται εκεί να μην περάσει στο βουνό η φωτιά, γι' αυτό είναι το πιο κρίσιμο απ' όλα. Μην περάσει στο βουνό, να μην καεί δάσος, να μην καεί άλλη μεγάλη έκταση.

0: 48 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ είμαστε να μιλήσουμε για μια απώλεια. Να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο πολύ ιδιαίτερο που έφυγε στα 74 χρόνια του, τον Νίκο Καλογερόπουλο. Και εδώ είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς. Να συναντιόμαστε και στον αέρα, Βασίλη.
1: Ναι, το έχει αποθυμένο να σου πω αυτό. Ήτανε, η πρώτη φορά ήταν πριν από λίγο στη δική μου εκπομπή που μπήκες να πεις καλημέρα. Και η δεύτερη είναι τώρα. Ναι. Δυστυχώς βέβαια όχι για καλό λόγο. Έτσι, από χτες ήδη ξέρουμε το ότι ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή στα 74 χρόνια του, αρκετά ταλαιπωρημένο. Στην υγεία του στο νοσοκομείο στην Κυπαρισία. Mm. Εκεί ήταν τους τελευταίους μήνες. Αλλά και ψυχικά ταλαιπωρημένος, γιατί ένα από τα θέματα τα οποία τον ισοπαίδωσαν ψυχολογικά ήταν η διάλυση του πολιτιστικού χώρου που είχε φτιάξει, ναι, το τρένο τεχνείο που, ναι, όλοι θυμόμαστε από τη σελίδα, όσοι ακολουθούσαμε τη σελίδα του Νίκου Καλογερόπουλου, θυμόμαστε αυτά τα τραγικά βίντεο που είχε ανεβάσει ο άνθρωπος μέσα από το κτίριο, μέσα από αυτό το χώρο που είχαν γκρεμίσει, είχαν κάψει, είχαν σπάσει. Δηλαδή τέτοια κτηνοδία για έναν άνθρωπο που μόνο πολιτισμό είχε δώσει.
0: Και που έδωσε όμως πραγματικά, έτσι. Είχε δώσει. Δηλαδή
1: έδωσε πάρα έδωσε, πολύ. Και γι' αυτό και ήταν και βραβευμένος πολλές φορές στις ταινίες.
0: Έδωσε όψη και μορφή και λόγο. Δηλαδή χάρισε ένα σώμα, ας πούμε, mm-hmm, σε ρόλους πολύ ιδιαίτερους.
1: Ναι, σε χαρακτήρες που στη σημερινή εποχή δεν ξέρω αν θα επέτρεπαν να μπουν μέσα σε μια ταινία ή σε ένα θεατρικό ή σε μια τηλεοπτική παραγωγή. Γι' αυτό και έχω πει πολλές φορές ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, τα standards που επιβάλλονται πλέον στην συγγραφή τόσο του θεάτρου όσο και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, δεν υπάρχουν χαρακτήρες πλέον μέσα στις ταινίες και στα θεατρικά. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους που απλώς υπάρχουν, απλώς υφίστανται, δεν βλέπεις χαρακτήρες.
0: Είναι πιο μονόχρωμοι.
1: Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί μέσα από αυτό, μέσα από την απαγόρευση ουσιαστικά πολλών ρόλων και λέξεων και φράσεων κλπ. Αδυνατούμε να δούμε ποιος έχει ταλέντο και ποιος δεν έχει. Ναι, ναι. Το να παίζουμε όλοι πανομοιότυπα, εντάξει, είμαστε απλώς επαρκείς, τίποτα άλλο.
0: Τον Καλογερόπουλο δεν τον ξεχάσουμε ποτέ.
1: Ο Καλογερόπουλος ήταν
0: στο Μάθε παιδί μου γράμματα.
1: Στο Μάθε παιδί μου γράμματα του Θόδωρου Μαραγκού το 1981.
0: Ήταν και ταινία καταπληκτική, με Διαμαντόπουλο.
1: Ναι, γιατί είχε το Διαμαντόπουλο, είχε και την Άννα Ματζουράνη, είχε και τον Καμπερίδη.
0: Ναι, βέβαια, είχε μορφές.
1: Και ποιους δεν είχε. Είχε τον Κώστα Τσάκωνα σε έναν εκπληκτικό ρόλο που έκανε το γιο του.
0: Στο Λύκειο.
1: Αυτό, 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο. Ναι. Και έψαχνε να βρει πού πήγαν τα 6 χρόνια. Ο Καλογερόπουλος τότε ήταν πρωτοεμφανιζόμενος κινηματογραφικά και πήρε βέβαια το δεύτερο βραβείο ανδρικού ρόλου, γιατί όλοι εντυπωσιαστήκαμε από αυτόν τον νεαρό, ο οποίος ζωγράφιζε κυριολεκτικά και ταυτόχρονα είχε και αυτό, με την καλή έννοια θα το πω, αυτό το χωριάτικο που είχε στη συμπεριφορά του, στην προφορά του, ερχότανε και έδαινε απόλυτα με το σενάριο που είχε φτιάξει ο Μαραγκός. Για να μην πούμε
0: δεν
1: βέβαια. Να
0: ξεχάσουμε το κασετόφωνο και τις Bonnie M.
1: Το κασετόφωνάκι με το Ράσπουτιν των Bonnie M. Δεν μπορείς να ξεχάσεις βέβαια τη Λούφα και Παραλλαγή.
0: Ο Στρατιώτης Παπαδόπουλος.
1: Που ήταν ο Στρατιώτης Παπαδόπουλος, που ήταν μία από τις σπουδαιότερες κινηματογραφικές παραγωγές τη δεκαετία του 80. Γενικότερα όπου έπαιζε ο Νίκος Καλογερόπουλος, πρώτο πράγμα που όταν έπεφταν οι τίτλοι τέλους, το πρώτο πράγμα που σκεφτόσουνα ήταν τι ακριβώς έκανε ο Καλογερόπουλος σε αυτή την ταινία. Αλλά ήταν μαγικός ηθοποιός.
0: Εγώ δεν ήξερα όλη του ρε παιδί μου τη δραστηριότητα και διαβάζω ότι είχε γράψει ποιητικές συλλογές. Ήξερα για τη μουσική, ότι έχει φτιάξει ένα μουσικό σχήμα, αυτό το ήξερα, αλλά δεν ήξερα ότι έχει γράψει.
1: Έχει γράψει δύο ποιητικές συλλογές, έχει γράψει θεατρικά έργα. Έγραφε μουσική, έγραφε στίχους, τραγουδούσε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην τέχνη. Γενικότερα σε όλες τις μορφές της τέχνης. Μου άρεσε, και αυτό ήταν το σημαντικό.
0: Μου άρεσε και αυτό που γράφει η Ναταλή Χατζηαντωνίου στην Εφημερίδα των Τακτών, ότι ήταν, λέει, είχε φτιάξει μια εικόνα, είχε δημιουργήσει χωρίς να το θέλει μια εικόνα συμβατή με ένα σύγχρονο διογένη κοινικό. Όπου το πιθάρι του ήταν η Κυπαρισία και το τρενοτεχνείο, έτσι, που είπε και εσύ. Και ήταν πολύ, πολύ. Ήταν ασυμβίβαστο σε πολλά πράγματα.
1: Απόλυτα
0: και του κόστησε προφανώς την καριέρα.
1: Του κόστησε πάρα πολύ. Γι' αυτό και δεν τον βλέπαμε τακτικά σε παραγωγές, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο. Και επίσης ήταν ένας άνθρωπος που τίμησε όσο λίγη τη Μεσσηνία και την Τριφυλία και την γενέτειρά του, τα Φιλιατρά. Έλεγα νωρίτερα στην εκπομπή ότι ήταν από τους λίγους πρωταγωνιστές που πάντα, ακόμα και ως ήρωας μιας ταινίας, ήταν πάντα τα Φιλιατρά. Και το τόνιζε αυτό. Δηλαδή πάντα υπήρχε μια ατάκα για να αναφερθεί στα Φιλιατρά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, και κρίμα.
1: Το 1995 λοιπόν.
0: Να σας πω, Βασίλης Κρυμπάς, ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια. Έτσι.
1: Όχι, μωρέ, δεν είναι. Τα
0: είναι
1: βασικά.
0: Η κρυμπιπίδια εδώ, ναι. Ακούμε.
1: Το 1995, λοιπόν, ο Νίκος Καλογερόπουλος κυκλοφόρησε και ένα δίσκο. Ο οποίος λεγόταν Τα Δέοντα.
0: Τα Δέοντα.
1: Νομίζω ότι ήταν ένας δίσκος που είχε πάντα και το τολμηρό στοιχείο, το στιχουργικό που χρησιμοποιούσε ο Νίκος Καλογερόπουλος. Άλλωστε το θυμόμαστε και από το τραγούδι που είχε κάνει με τον Βασίλη Παπακοσταντή.
2: Κόσμος 938.

0: ελληνικά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει
4: τα
2: το
4: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Να έχει πολύ μεγάλο βάρος.
11: Έτσι είναι.
10: Ειδικά στη σημερινή κοινωνία.
11: Σωστό, σωστό. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και συναντηθήκαμε.
10: Να είσαι καλά.
11: Θα το επαναλάβουμε και μεγαλύτερες αφορμές.
10: Ναι, σίγουρα.
11: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Θα σας πει όλα τα τελευταία νέα εδώ και μετά θα επιστρέψουμε.

Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττική, σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός, κοντά σε οικισμό, και έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις. Από τη φωτιά έχουν καεί κοινοτροφικές μονάδες και τουλάχιστον ένα εργοστάσιο. Νωρίτερα έχησε και το 112 και απομάκρυνση των κατοίκων προς τα καλύβια Θωρικού. Ο Δήμαρχος Σερωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου, μιλώντας πριν από λίγο στα Βαραπολιτικά 90,1 και στην Τζούλη Τσίγκα, τόνισε ότι η κατάσταση της φωτιάς είναι ελαφρώς βελτιωμένη, το μέτωπο έχει οριοθετηθεί, ενώ συνεχίζεται η κατάσβεσή της. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα εντός 10 ημερών. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Έφτασε πριν λίγο στο λιμάνι του Πειραιά το επιβατικό όχημα του αγωγοπλοίου Νήσου Σάμος, το οποίο κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χιοϊνούσες, Ψαρά και Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών, με αποτέλεσμα τα ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του. Με πρόσθετη χρηματοδότηση, την οποία εξασφάλισαν Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν μετά και το πέρας των προθεσμίων υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας ή παρεμβάσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Οι επιχειρήσεις που θα υποφεληθούν θα έχουν δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Νοεμβρίου. Η παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος ως την Καποδιστρίου, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβασμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα άφημη. Στη διεθνή ενημέρωση, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στο Ταταρστάν, στην κεντρική Ρωσία. Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, η επίθεση είχε ως στόχο τη βιομηχανική πόλη του Νιτζεσκάμπσκ σε απόσταση 1.600 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Στα αθλητικά, αναχωρεί για την Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τον δεύτερο αγώνα του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League κόντρα στην Αϊμέγγεν, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην αποστολή Έσε και Ορτέγκα. Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή στο Μπέρμιγχαμ το 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δυναμική πρεμιέρα με 14 συμμετοχές της ελληνικής αποστολής σήμερα, ξεχωρίζει αυτή στο προγραμματικό του μήκους με τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά, η Τζούλη Τσίγκα.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ώρα δεύτερη για τις τυχομηθείες μας. Εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 έχουμε σημαντική αλλαγή, διότι η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου και έχουμε καιρό να βρεθούμε. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι πάντα η Όλγα Καλατζή, ο Βασίλης Κρυμπάς, τον ακούγατε και νωρίτερα που μας μιλάει για τον Νίκο Καλογερόπουλο, έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. 2.11 10 80 880 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί σας απαντά η πάντα ευγενέστατη Ελένη Τάγκα, εδώ στήριγμα του σταθμού. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τη μία η Τζούλη Τσίγκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες είναι οι περιοχές όπου υπάρχει κόκκινος συναγερμός για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα και πάμε να δούμε γενικά τι καιρό θα έχουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες. Καλωσορίζουμε την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, είναι μετεωρολόγος. Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι μια αρκετά επικίνδυνη μέρα, η πιο επικίνδυνη προς το παρόν, καθώς σήμερα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βορειάδων, αλλά όχι μόνο μέσα στο Αιγαίο, καθώς και στα ηπειρωτικά τμήματα. Με έμφαση τα ανατολικά και τα νότια, αλλά πλέον αυτό το βόρειο-ανατολικό ρεύμα δρά και μέσα στον υπόλοιπο ηπειρωτικό κορμό, δηλαδή λειτουργεί ως καταβάτης και στη δυτική χώρα, επομένως και εκεί δημιουργείται ένα δυσμενές περιβάλλον. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου. Φυσικά στην Αττική, που ειδικά τα ανατολικά τμήματα του νομού μας επηρεάζονται από ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ και καταλαβαίνουμε ότι οι ρηπές είναι πολύ παραπάνω, ακόμα και στα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα, ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε στα νοτιοανατολικά τμήματα. Και στην περιοχή που έχουμε την πυρκαγιά, δυστυχώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
0: Είναι επικίνδυνη η πυρκαγιά εκείνη.
1: Ναι, 6 με 7 μποφόρ πνέουν με μέσα σε εντάσεις, φανταστείτε. Και οι ρηπές ξεπερνούν ακόμα και τα 60 χιλιόμετρα ανά ώρα. Κοντά στα 70 και ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε στα πιο ανατολικά τμήματα φτάνουν ακόμα και τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα και καταλαβαίνουμε ότι επειδή είναι ακόμα 11 η ώρα το μελιτέμι γενικότερα ενισχύεται καθώς πηγαίνουμε προς τις μεσημβρινές ώρες, χρειάζεται προσοχή. Επίσης, σε πορτοκαλί συναγερμό είναι τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, Θεότητα, Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Νοτιοανατολική Πελοπόννησος και σήμερα χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή προς τον νομό Λακωνίας γιατί και εκεί οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυρή και πρόσκαιρα θυελώδης έως 8 μποφόρ. Φυσικά το Αιγαίο, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο, καθώς επίσης και η Κρήτη. Και στην Κρήτη χρειάζεται προσοχή, αυτός ο βοριάς, ιδιαίτερα όπως κατέρχεται στα νότια τμήματα, θερμαίνεται και επιταχύνεται. Και στην Κρήτη σήμερα στα νότια τμήματα θα φτάνουν κοντά στα 8 μποφόρ.
0: Μας θυμίζει δηλαδή η κυρία Παπαυγούλη τις καιρικές συνθήκες που είχαμε όταν ξέσπασε η φωτιά στην Αττικοβιωτία. Ήταν ακόμα πιο άσχημες τότε.
1: Είναι παρόμοιες οι συνθήκες. Εκεί είναι λίγο περισσότερο πιο δύσκολο το ανάγλυφο σε εκείνη την περιοχή και αλληλεπιδρά ο άνεμος ο βοριάς με το ανάγλυφο και όπως κατέρχεται από το βουνό, έτσι όπως θα έγινε εκεί στο Ποικίλο Όρος και γενικότερα προς τον Κυφερώνα και σε αυτά εκεί τα όρη, επιταχυνόταν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Επομένως έπαιρνε τεράστια έκταση αυτή η πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση προς την περιοχή λόγω του αναγλύφου μόνο όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως καταλαβαίνουμε ότι πάλι είναι πολύ δύσκολες συνθήκες γιατί μιλάμε για επίπεδα θύελλα στον ανέμο.
0: Βέβαια και με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Οπότε...
1: Ακριβώς. Η χώρα μας είναι χωρισμένη στα δύο. Ανατολικά είμαστε λίγο σε καλύτερα επίπεδα, πιο ανεκτά επίπεδα γιατί η θερμοκρασία σήμερα έχει παρουσιάσει μια μικρή πτώση στα ανατολικά που δεν θα ξεπεράσουμε τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, η δυτική χώρα βιώνει και θα συνεχίσει να βιώνει αυτή την έντονη ζέστη. Τοπικά θα αγγίζουμε τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ειδικά προς την Άρτα, Τελοκαρνανία και στα δυτικά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου.
0: Οι νυχτερινές θερμοκρασίες δημιουργούν συνθήκες καύσωνα που παραμένουν δηλαδή πολύ υψηλές ή όχι?
1: Οι συνθήκες καύσωνα δεν μου αρέσει να το αναφέρω γιατί δεν πληρούνται πολλά κριτήρια. Ωστόσο, ναι, μέσα στα αστικά κέντρα δεν έχουμε την πλήρη υποχώρηση, ας πούμε, των θερμοκρασιών που θα θέλαμε, ιδιαίτερα παραδείγματος χάρη και προς τα νομό Αττικής, όμως υπάρχουν περιοχές που ναι, πέφτουν και κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στο νομό Αττικής δεν έχουμε θερμοκρασίες καύσωνα, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα θα βρεθούμε προς το κέντρο, 35 με 36.
0: Ωραία. Αύριο μεθαύριο.
1: Λοιπόν, ναι, τώρα όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού, αύριο αναμένουμε μια μικρή υποχώρηση στην ένταση των ανέμων και όμως το γεωγραφικό εύρος. Παρ' όλα αυτά θα παραμείνουν πολύ ισχυρές. Θα φτάνουν τα 7 μποφόρ ιδιαίτερα εκεί πάλι προς την Αττική, προς το ανατολικό τμήμα, mm-hmm. την νότια Εύβοια, τις Κυκλάδες, την ανατολική Πελοπόννησο και τα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Εκεί θα εντοπίζεται πλέον αυτός ο πολύ ισχυρός βοριάς έως 7 μποφόρ, όμως θα αρχίσει να περιορίζεται γενικότερα και σε εύρος, όπως είπαμε, και σε ένταση. Mm-hmm. Τώρα την Τετάρτη όμως θα παρουσιάσει πάλι εκ νέου μια μικρή ενίσχυση. Θα δούμε και το οχτάρι, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, δηλαδή προς το Κάβο Ντόρο. Mm-hmm. Και θα μιλάμε πλέον για ουσιαστική ενίσχυση, καθώς πηγαίνουμε προς την Παρασκευή, που υπάρχει πιθανότητα, επειδή πολύ πιθανώς να φτάσουμε και το 9 μποφόρ την Παρασκευή, mm-hmm. να έχουμε και κάποιες κατατόπους προβλήματα με απαγορευτικά και στις μετακινήσεις. Όμως, καθώς πηγαίνουμε προς την Παρασκευή, το μόνο ευχάριστο είναι ότι θα αρχίσει να πέφτει και λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή, ωραία. Θα βιώσουμε ένα αρκετά δροσερό 15 Αύγουστο.
0: Ωραία, ωραία. Αυτό είναι τα καλά νέα.
1: Ναι, όμως παρόλα αυτά οι άνεμοι θα είναι θελώδεις, πολύ θελώδεις μέχρι και τα Σάββατα.
0: Είπαμε ότι μπορεί να δημιουργήσουν και θέμα με τον απόπλου. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε.
1: Ναι, θα τα δούμε όλα αναλυτικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαβλήνο. Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ. Απαιτείται και σήμερα και αύριο και τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ένταση του ανέμου, γιατί οι άνεμοι θα είναι πολύ ισχυροί. Αύριο ελάχιστα θα περιοριστούν, μας είπε η κυρία Παπαυγούλη. Από Τετάρτη ενισχύονται, θα φτάσουν πάλι τα 8 μποφόρ και θα ενισχυθούν και άλλο Πέμπτη Παρασκευή, μόνο που εκεί θα πέσει και η θερμοκρασία. Ευτυχώς, τουλάχιστον. Αυτό, και πάμε λέει για ένα δροσερό 15 Αυγούστου. Καλό αυτό.

Φτάστε σήμερα στην απογευματινή, σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Λοιπόν, στα τελευταία νέα έχουμε παράταση ως 30 Νοεμβρίου του 2026 σε περισσότερες από 400 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις τους. Βρέθηκαν, όπως διαβάζω από τα ρεπορτάζ, πρόσθετοι πόροι για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η επένδυση μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας. Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έλαβαν υπόψη τους, όπως ανέφεραν, τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε το πρόγραμμα, οπότε διασφάλισαν τους πρόσθετους πόρους. Τώρα, ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα αυτό? Τις επιχειρήσεις που ήδη έχουν προχωρήσει κάπως στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και θέλουν να ολοκληρώσουν αυτά τα σχέδια. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. Οπότε σπεύσατε όσοι ανήκετε στις κατηγορίες αυτές. Λέγαμε πριν για τη φωτιά στον Κουβαρά, εκεί που ο Δήμαρχος, ο Σαρονικού, ο κ. Παπαχρήστου, μας είπε νωρίτερα ότι τουλάχιστον έχει οριοθετηθεί. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά έχει τουλάχιστον οριοθετηθεί. Είναι όμως παραμένει μια δύσκολη κατάσταση εκεί. Και θα ξαναπάμε στο σημείο να δούμε τι γίνεται. Αλλά προς το παρόν θα πάμε σε μια περιοχή που καταστράφηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα πάμε στο Πόρτο Γερμενό. Τη θυμόμαστε όλη την πρόσφατη καταστροφή. Την παρακολουθούσαμε ώρα την ώρα και από εδώ από τα παραπολιτικά. Το παρακολουθούσαμε και όλοι από τις οθόνες μας και μέσα από τα social media και τις κραυγές αγωνίες των ανθρώπων εκεί που έχασαν τα σπίτια τους. Και αυτό το υπέροχο βουνό των Κυθερώνα που από κατά πράσινο έγινε μαύρο σε μεγάλο κομμάτι του. Ένας παράδεισος ήταν, όπως πήγαινε στο δρόμο για να κατέβεις κάτω Πόρτο Γερμενό ή Ψάφα, ήταν πραγματικά ένα τοπίο παραδεισένιο. Δυστυχώς άλλαξε πολύ άσχημα αυτή η εικόνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με όσα έχει πει ο υφυπουργός ο Κώστας Κατσαφάδος, από σήμερα γίνονται οι αιτήσεις για αποζημιώσεις και οι αποζημιώσεις, λέει, θα δοθούν σε 10 ημέρες. Αυτός είναι ο σχεδιασμός για την ενίσχυση των πυρόπληκτων στη Δυτική Αττική, έτσι όπως τον παρουσίασε ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος. Καλωσορίζω λοιπόν τον πρόεδρο των οικιστών του Πόρτο Γερμενού, τον κύριο Γιάννη Γιώκα. Μιλάγαμε και τις δραματικές ώρες και τα δραματικά 24 ώρα της φωτιάς μαζί του. Καλημέρα, κύριε Γιώκα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Δώστε μας μια εικόνα πρώτα απ' όλα της περιοχής εκεί. Πώς είναι τώρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς για μας είναι τραγικά ακόμα τα πράγματα. Mm-hmm. Έχει αποκατασταθεί βέβαια το δίκτυο
0: ηλεκτροδότησης.
1: Της ηλεκτροδότησης το 80% του οικισμού, όχι 100%. Mm-hmm. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Αρχίζει να αποκαταστάται και το δίκτυο ύδευσης σιγά σιγά. Κάποιες ώρες τη μέρα έχουμε νερό. Όχι όλοι βέβαια.
0: Α, δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως το δίκτυο ύδευσης.
1: Όχι. Έχουν λιώσει οι σωλήνες. Ξέρετε, οι καινούργιες σωλήνες είναι το πολυφιλένιο, αυτό που το οποίο έχει λιώσει. Κάνουν τα παιδιά όλοι δουλεύουν αρκετές ώρες, υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά δυστυχώς ήταν τραγικό αυτό που συνέβη. Ήταν τραγικό και συνεχίζεται, γιατί ξέρετε, τα σπίτια φύγανε στην αχώρηση, έκλαψε ο κόσμος, αλλά οι επαγγελματίες εκεί που δραστηριοποιούνται συνεχίζουν να ζουν το δράμα. Mm. Φανταστείτε ότι εχθές 10 η ώρα το βράδυ, 9.30-10 η ώρα το βράδυ, ήταν σαν να ήταν Δεκέμβρης μήνας με 2 μέτρα χιόνι, δεν κυκλοφορούσε ψυχή.
0: Ναι. Ενώ κανονικά έσφιζε από ζωή τέτοια
1: επίσης. Έσφιζε από ζωή. Η παραλία χθες Κυριακή, ενώ θα πρέπει να είχε 3.000-4.000 κόσμο, ήταν μετρημένη, επειδή τα μέτρησα, στο σύνολο των τριών μεγάλων παραλίων από τις 6-7 που έχει το Πόρτο Γερμενό, είχε γύρω στα 30 με 35 άτομα.
0: Βέβαια. Ναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Πώς να κατέβει ένας άνθρωπος, θα πιάνει την ψυχή του δηλαδή, δεν είναι.
1: Ακριβώς. Περιγράψατε την εικόνα που περιγράψατε στην έναρξη, ας πούμε, της ομιλίας μας, το κατεβαίνοντας.
0: Μα η διαδρομή ήταν μαγική κάτω.
1: Ναι, ναι. Τώρα
0: και το βουνό, σε τι κατάσταση
1: ένα
0: είναι.
1: Ένα μουντό χρώμα. Κοιτάξτε, υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Δηλαδή, χθες.
0: Ακόμα.
1: Μετά από ακριβώς 8 μέρες και το ελικόπτερο έκανε ρήψεις.
0: Ναι.
1: Ψηλά στο βουνό, σε διάφορα σημεία, δεν είναι ακίνδυνο, δεν υπάρχει θέμα κίνδυνο και αυτά. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω ότι καίει ακόμα και το τελευταίο κλαράκι.
0: Η εικόνα του Κυθερώνα, κύριε Γιώκα.
1: Είναι δραματική. Είναι δραματική.
0: Δηλαδή είναι το μεγάλο μας... κομμάτι που έχει καεί, θέλω να πω.
1: Είναι όλο το κομμάτι που βρίσκεται από τη μεριά της Αττικής του Κυθερώνα, μέχρι και τον Άγιο Νεκτάριο, μέχρι και την παλιά μονάδα του ΝΑΤΟ, για όποιον ξέρει. Mm-hmm. Είναι καμένο. Mm. Όλος ο τελευταίος πνεύμονας της Δυτικής Αττικής που υπήρχε είναι χαμένος.
0: Mm.
1: Και τώρα φοβόμαστε και για τις βροχές, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έρχονται οι βροχές. Σε 20-25 μέρες θα ξεκινήσουν τα πρωτοβρόχια που λέμε εμείς.
0: Κανονικά θα πρέπει να γίνουν τάχιστα τώρα κορμοδέματα, κορμοφράγματα, οτιδήποτε μπορεί να αναχαιτήσει το νερό.
1: Γιατί είναι ψηλό το βουνό.
0: Να συγκρατήσει το νερό, ναι.
1: Και δεν θα μπορέσει να ελεγχθεί η κατάσταση. Δηλαδή και αυτά τα λίγα τα σπίτια που έχουν μείνει θα πέσουν.
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
1: εξωτερικό είτε έμενε σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας, το οποίο θα πρέπει να βρει θα πρέπει να βρει αεροπορικά εισιτήρια για να έρθει. Να κανονίσουν τις δουλειές τους, τις άδειές τους και όλα αυτά για να μπορούν να έρθουν να δουν τι γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα το τοπίο παραμένει ένα βομβαρδισμένο τοπίο.
0: Είναι όντως το 80% των σπιτιών καμένο.
1: Όχι, ναι, έχει προβλήματα. Δεν είναι
0: όλα κατεστραμμένα τελείως.
1: Όχι, αλλά είναι πάνω από 200 σπίτια καμένα.
0: Mm-hmm.
1: Όλος καιρό. Και έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή ένα σπίτι το οποίο έχει καεί ένα δωμάτιο ή έχει καεί το παράθυρο και έχει μπει μέσα λίγο, έχει αρπάξει κουρτίνες ή κρεβάτι για αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρετε, γι' αυτό δεν είναι κατοικήσιμο. Γιατί αυτό θα πρέπει να βγουν τώρα όλα τα πράγματα από μέσα, πρέπει να ξαναβαφεί.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και αυτά που έχουν μικροζημίες, ας πούμε, είναι μη κατοικήσιμα ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ πρόσφατο όλο αυτό που συμβεί και θέλει τις μέρες, θέλει το χρόνο του.
0: Διαβάζω τώρα εδώ τον απολογισμό που έχει κάνει ο υπουργός ο κ. Κατσαφάδος και λέει ότι η καταγραφή δείχνει 79 κόκκινα, 56 κίτρινα, 57 πράσινα στο πρώτο γερμανό, έτσι. Διαβεβαίωσε βέβαια ότι όλοι θα αποζημιωθούν και όλοι έχουν δικαίωμα.
1: Για ποια από όλες τις μέρες.
0: Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Είναι αυτά που είπε χθες το απόγευμα.
1: Ακριβώς. Είναι πολλά παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα προβλήματα.
0: Για τις επιχειρήσεις που είπατε, που είναι φαντάζομαι υπάρχουν επιχειρηματίες, υπάρχουν καφέ, υπάρχουν εστιατόρια, υπάρχουν. Δεν ξέρω τι άλλες.
1: Κάποια δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
0: Ναι. Εκεί προβλέπεται αποζημίωση, άραγε. Αν ας πούμε έχει μικρές ζημιές, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει πλέον αυτός ο άνθρωπος.
1: Θα σας πω, ό,τι είναι σε υλικά, τραπεζοκαθίσματα ή μέρος του του οικίματος αποζημιώνεται στο 70%.
0: Ναι.
1: Εμείς όμως τα μαγαζιά τα προστατεύσαμε.
0: Ναι.
1: Δεν έφτασε στη θάλασσα στο κέντρο, ας πούμε, στο βλέμμα του πόρτου Γερμανού η φωτιά.
0: Δεν φύγατε δηλαδή ζημιά, οι περισσότεροι επιχειρηματίες από εκεί, τα
1: όχι, δεν έφυγε κανένας. Δεν έφυγε κανένας. Εμείς, ας πούμε, γιατί εγώ είμαι και επαγγελματίας, έχω εστίαση, έχω κατάστημα εστίασης στο πόρτο Γερμανό. Εμείς πάθαμε μεγάλες ζημιές σαν δευτερογενή προϊόντα.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είχαν όλη την καλή διάθεση να αποζημιώσουν,
0: ναι,
1: αλλά λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δευτερογενή προϊόντα δεν τα αποζημιώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε όμως την ενημέρωση από τον κύριο αρμόδιο Ευρικό ότι από διάφορους επιχειρηματίες που θα ψάξει να βρει ο Δήμος θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα μέρος αποζημίωσης. Εμείς σαν επαγγελματίες έχουμε καταγράψει όλα τα προϊόντα που πετάξαμε, πετάχτηκαν όλα. Εγώ, ας πούμε, στο κατάστημά μου έχω πάθει 7.500 ευρώ ζημιά.
0: Ναι, ναι.
1: Από προϊόντα.
0: Mm-hmm.
1: Τα έχουμε καταγράψει. Έχουμε κρατήσει τα τιμολόγια των τελευταίων 3 ημερών. Με τις αγορές δηλαδή που έχουν γίνει 28, 29 και 30.
0: Για να μπορέσετε να αποζημιωθείτε.
1: Για να μπορέσουμε να αποζημιωθούμε, να τα ζητήσουμε. Έχουμε βγάλει φωτογραφίες με ημερομηνίες των προϊόντων ότι δεν ήταν λυγμένα. Ό,τι προβλέπουμε, ό,τι μπορούμε, μήπως μπορέσουμε και εμείς κάτι να πάρουμε ώστε να σώσουμε την κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.

0: από αυτό το ταξίδι στο φαντασιακό με τις τρύπες, πάμε να δούμε λίγο μια απότομη προσγείωση, έτσι. Να δούμε λίγο την οικονομία της τσέπης μας, και γιατί έρχονται στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτό που βιώνουμε. Δηλαδή ότι κάθε μήνα το διαθέσιμο εισόδημα είναι και λιγότερο. Έχουμε, είπαμε, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη μαζί με τη Βουλγαρία. Είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία, δεν θυμάμαι. Ήρθε και η έκθεση του ΩΣΑ που διαπιστώνει τη μεγαλύτερη μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα στους Έλληνες μεταξύ των πολιτών 21 χωρών για το 2026. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε πάνω από 3,5%. Σε άλλες χώρες στις περισσότερες αυξήθηκε, σε κάποιες έμεινε στάσιμο ή μειώθηκε λίγο, όχι όμως τόσο όσο μειώθηκε εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό και εμείς απευθυνθήκαμε στον καθηγητή οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα στο κομμάτι της οικονομίας. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα και σας. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην δημοσιογραφική ενημέρωση και στην αναλυτική, να μην την πω επιστημονική ενημέρωση, και πρέπει να είμαστε καμιά φορά. Είμαι συμπληρώνω τους δε, εγώ αυτή είναι η δικιά μου εμπειρία και γνώση.
0: Εμείς ακούμε εσάς συνήθως και προσπαθούμε από εκεί και πέρα να εκλαϊκεύσουμε λίγο τα πράγματα.
1: Τα πράγματα.
0: Άρα και σωστά, λέτε όχι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από τον ΩΣΑ. Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση. Αυτοί βγάζουν ένα τριμηνιαίο δελτίο, στο οποίο παρατηρούν τη σχέση ανάμεσα στο παραγόμενο προϊόν και στο τι απολαμβάνει ο εργαζόμενος ο οποίος εργάζεται. Ο οποίος συμβάλλει στην παραγωγή του προϊόντος. Και πράγματι διαπιστώνουν ότι στο πρώτο τρίμηνο υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Παρατήρηση πρώτη και σημαντική, ο ίδιος ο ΩΣΑ σε άλλη του, στη σοβαρή αν θέλετε επισκόπηση την οποία κάνει, δηλαδή αυτή που κάνει για το 24 την οικονομική επισκόπηση του οργανισμού στην Ελλάδα, λέει ακριβώς το αντίθετο. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι στη μεγάλη επισκόπηση, η μεγάλη εικόνα που είπατε κι εσείς, παίρνει τα στοιχεία στη μακροχρόνια εξέλιξή τους και δεν στέκεται στο τριμηνιαίο αποτέλεσμα, που πολλές φορές αυτό το πρόσημο το οποίο έχουν τα τριμηνιαία του δελτία ποικίλει. Μια φορά είναι αρνητικό, την άλλη είναι θετικό. Άρα θα έλεγα ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το γεγονός ότι είναι μια βραχυχρόνια μέτρηση για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα. Το δεύτερο σημαντικό όμως, εκεί το οποίο έχω και την πραγματική αντίρρηση στην όποια στο τρισέλιδο αυτό του OECD, είναι ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική αναφορικά με την ερμηνεία. Διότι η διαπίστωση είναι αληθινή. Η ερμηνεία είναι προβληματική και κανείς εκεί πρέπει να προσέξει και να δώσει την προσοχή του. Δεν είναι η ερμηνεία μόνο αυτό που λέμε εμείς φορολογική σφήνα, που λέει ότι έχει αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση των ανθρώπων. Ουσιαστικά λόγω αύξησης, ξέρετε, λόγω πρωτογενών πλεονασμάτων που δημιουργούνται και το οποίο είναι γεγονός. Αλλά δεν είναι αυτός και δεν είναι και ο κυριότερος, μάλιστα, εδώ είναι το εντυπωσιακό, λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό και θα πρέπει να δούμε. Ο σοβαρότερος λόγος που παρατηρείται αυτό είναι το ότι η όποια ανάπτυξη η οποία δημιουργήθηκε από τα 4-5 τελευταία χρόνια δεν προήλθε από την αύξηση παραγωγικότητος και την αύξηση της ωριαίας παραγωγής ή ακόμα και των ωρών εργασίας των εργαζομένων. Αυτές μειώθηκαν επειδή αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων. Προήλθε από το ότι προσθέσαν 500.000 ανθρώπους στους εργαζόμενους.
0: Α, μάλιστα.
1: Άρα 500.000 άνθρωποι, αν διαιρέσετε λέει το παραγόμενο προϊόν με αυτούς οι οποίοι παραπάνω εργαστήκαν, θα δείτε ότι τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι πάρα πολύ. Είναι στην αντίθετη κατεύθυνση που υπονοεί ο OECD. Ο OECD δηλαδή που κάνει το λάθος, το ότι διασυνδέει κατά τρόπο αυτόματο αυτό που βλέπει, το οποίο σωστά το βλέπει, με μια πιθανή αιτία. Είναι μία από τις αιτίες και είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αιτία. Αλλά υπάρχουν το ζήτημα της στασιμότητας. Μετά υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να προσέξουμε. Πρώτα απ' όλα, αυτή η λεγόμενη σφήνα εισοδήματος, έτσι τη λέμε στα οικονομικά τέλος πάντων, είναι κελοδοτημένη. Και μάλιστα δεν είναι από το 2013, από το 2014, είναι κυρίως από το 2018, η οποία μας έχει καθίσει να έχουμε μία σημαντική διαφορά στο εισόδημα από ό,τι πληρώνουμε, και αυτό βεβαίως οφείλεται, ας μην γελιόμαστε, και στην μνημονιακή κληρονομιά και στο τι μαζεύει το δημόσιο για να
0: ξέρετε,
1: μπορεί να πληρώνει.
0: Ξέρετε, κύριε Βλάκη, η αίσθηση που έχουμε, η πραγματικότητα που βιώνουμε η πλειοψηφία των ανθρώπων που ζούμε σε αυτή τη χώρα,
1: ναι,
0: είναι ότι από το 8, από το 10 και μετά που έγινε πιο αισθητή, ας πούμε, η...
1: από το 10... Μέχρι το 18 τέλος πάντων.
0: Μέχρι και σήμερα δεν καταφέραμε ποτέ, ενώ τα νοικοκυριά, οι άνθρωποι, δεν καταφέραμε να ανακάμψουμε. Είναι σαν να έρχεται το ένα πλήγμα μετά το άλλο.
1: Άλλο το ζήτημα του πλήγματος είναι ένα άλλο θέμα, και το ότι δεν καταφέραμε να ανακάμψουμε έναν άλλο. Έτσι
0: εννοώ
1: ακριβώς,
0: να ανακάμψουμε ως όσον αφορά προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα. Αυτό εννοώ.
1: Αυτό που φάγαμε, αυτή τη μείωση που φάγαμε στα μνημόνια.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό σε ένα βαθμό υπάρχει, μάλλον διατηρείται. Αυτό είναι το θέμα. Είναι αυτό που λέτε κι εσείς. Διατηρείται. Υπάρχει ανάκαμψη. Είναι όμως πολύ πιο αργή, και πολύ πιο αργή σε σχέση με τις προσδοκίες και σε σχέση, μεγαλύτερη σχέση με τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι δεν είχαν τίποτα από όλα αυτά, και έτσι διατηρούνται και μεγαλώνουν, αν θέλετε, και οι αποστάσεις. Γι' αυτό κάποια στιγμή είμαστε και είμαστε τελευταίοι. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε όμως, πέραν λέει της κληρονομιάς την οποία κουβαλάμε, είναι και το ζήτημα του ταμιακού. Ξέρετε, το περίπου το 16% του ΕΠΜΑ δημιουργείται από τη διαχείριση εκείνης περιουσίας.
0: Ναι.
1: Η διαχείριση εκείνης περιουσίας είναι μια ιδιότητα, προσθέτει προϊόν, διότι γίνεται αγορά πολυσίες, διότι. Αλλά δεν προσθέτει εισοδήματα στον ίδιο βαθμό στους ανθρώπους. Άρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε. Το τρίτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσθέτουν εργασία με πολύ χαμηλές αμοιβές. Αυτό έχει να κάνει με τους μετακλητούς, έχει να κάνει, αλλά τα είναι δευτερεύουσας και τριτεύουσας σημασίας γεγονότα. Θα έλεγε κανείς για τις ανάγκες της δικιάς σας δημοσιογραφικής ενημέρωσης να προσέξουμε πάρα πολύ το θέμα της, από πού προήλθε η ανάπτυξη. Δεύτερον, να επισημάνουμε και εμείς ότι υπάρχει η φορολογική σφήνα, αυτό που λέμε δηλαδή η φορολογική επιβάρυνση. Άρα θα περιμέναμε τα μέτρα, για να πάμε και στην πολιτική τώρα, να είναι προς την κατεύθυνση της μείωσης του φορολογικού βάρους της εργασίας.
0: Ακριβώς.
1: Εργασίας, δηλαδή να μειωθούν. Είναι μεγαλύτερος ο φορολογικός φορολογική επιβάρηση των εργαζομένων, γύρω 39 έναντι 35. Δεν είναι τρομερή, αλλά είναι συστηματική, και θα πρέπει.
0: Είναι σημαντική πάντως στις εποχές που ζούμε.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Και υπάρχει κάτι άλλο που έτσι το σημειώνουμε, είναι το εξής. Μειώνονται οι αυτοαπασχολούμενοι. Ένα από τα θετικά στοιχεία της, αν θέλετε, θα έλεγα, της εξυγίανσης, της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου, είναι η μείωση των αυτοαπασχολουμένων. Μείωση των αυτοαπασχολουμένων αυξάνει, ενώ αυξάνει σημαντικά το ζήτημα της αμοιβές εργασίας. Διαρούμενος όμως με τον αριθμό των εργαζομένων,
0: και με δεδομένο επίσης και τον παράγοντα ακρίβεια, είναι πολύ κοιτάξτε, προβληματικό.
1: Είναι το μεγάλο σοκ της ακρίβειας ήταν το 21-22. Τότε τι έγινε? Εφνιδιαστήκαμε όλοι, και οι οικονομικές πολιτικές που όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παντού, αυξήθηκε σημαντικά το μερίδιο των κερδών, και αντίθετα υποχώρησε των εργαζομένων. 21-22 μιλάω, το πληθωριστικό σοκ. Είναι και το τωρινό, μεταξύ μας τα αποτελέσματα του τωρινού δεν τα έχουμε ακόμα αποτιμήσει. Δεν έχουμε
0: τα
1: στοιχεία.
0: Μετράμε κατά μόνα στο σπίτι μας.
1: Πιθανόν. Δεν έχουμε ακόμα σε στατιστικό επίπεδο, γι' αυτό αν προσέξετε τα στοιχεία μας είναι πρώτο τρίμηνο του 26, αλλά είναι δεύτερο σοκ. Δεν είναι της έκτασης του πρώτου του μεγάλου, διότι τότε είχε χτυπήσει στο ενεργειακό κόστος κατευθείαν και δεν αντέδρασαν. Και πήγε και ακρός, πήγε σε όλο το μήκος των προϊόντων.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχει συμβεί αυτή, σε αυτή την έκταση τουλάχιστον, το πρόβλημα, αλλά παραμένουν τα θέματα. Περιμένουμε, βρίσκω πολύ θετικό την πρόθεση της κυβέρνησης να βγάλει τετραετή οριζοντά. Ξέρετε, θα είναι η πρώτη φορά νομίζω που κάπως θα ακούσουμε κάτι για το μέλλον.
0: Για να δούμε.
1: Περιμένουμε. Ναι, να δούμε πόσο θετικό θα είναι. Έτσι. Διαθετικό θα είναι, αλλά το ερώτημα είναι πόσο θετικό θα είναι.
0: Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ο καθηγητής οικονομίας στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ζεστές μέρες του Αυγούστου, έχουμε και φωτιές, έχουμε και ψηλές θερμοκρασίες, οπότε τι μπορεί να κάνει κανείς, ανάλογα με το βαλάντιο, διότι αν υπάρχει αυτό και σε περίσσευμα, νοικιάζει ένα ελικόπτερο και του λέει πήγαινε μια βόλτα και θέλω να κάνουμε στάση στο Σαρακινικό, να κατέβουμε εκεί και να ρίξω τη βουτιά μου και μετά θα δω πάλι θα με πας. Το είδαμε όλοι στο βίντεο που έβγαλε ο κύριος Μιχάλης Κυρίτσης που είναι επιχειρηματίας στην Μήλο. Πραγματικά, δεν ξέρω, εμένα μου δημιούργησε πολύ αλγινή εικόνα για το πόσο δεν σέβεται κάποιος, ας πούμε, ένα τοπίο που είναι μοναδικό και ας μην είναι natura. Και πάμε να μιλήσουμε με τον ίδιο τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση, να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κύριε Κυρίτση, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα, καλημέρα σε όλους.
0: Πραγματικά είδαμε αυτό που βιντεοσκοπήσατε εσείς και ανατριχιάσαμε, εγώ δηλαδή, γιατί έχω πάει στο Σαρακίνικο και πριν από πολλά χρόνια, ένα μοναδικό τοπίο όπως το, μοναδικά τοπία υπάρχουν σε πολλά σημεία στην Ελλάδα και ήταν κάπως, πέρα από το ότι βλέπουν ένα ελικόπτερο υλοόμενοι πάνω από τα κεφάλια τους να έρχεται, εμένα μου φάνηκε βεβήλωση αυτό το πράγμα.
1: Είπατε τη σωστή λέξη πριν, σεβασμός. Μερικοί δεν σέβονται τίποτα. Δεν υπάρχει σωτηρία δηλαδή. Εμένα όταν το είδα λέω μάλλον ατύχημα. Κάτι έχει γίνει, είναι emergency, κάτι
0: συμβαίνει.
1: Πήγαμε κοντά και λέω εντάξει όταν βλέπω να βγαίνουν και να μου βγάλουν φωτογραφίες και λέω εντάξει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ξέρετε αυτό συμβαίνει όχι σε τέτοιο μέγεθος, αλλά συμβαίνει πάρα πολύ σε τουριστικά νησιά όπου οι τουρίστες δεν σέβονται. Δεν σέβονται τίποτα δηλαδή. Εδώ πάλι καλά στο νησί, στη Μήλο έχουμε ελάχιστες περιπτώσεις, αλλά σε νησιά και σε περιοχές όπου υπάρχει πολύ νυχτερινή ζωή και τέτοια, δεν υπάρχει σεβασμός καθόλου. Εδώ βέβαια δεν σεβαστήκαν ένα από τα ιερά για μένα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου, γιατί μιλάμε για ένα γεωλογικό μέρος του Σαρακίνικου, τεράστια αξία. Εμένα είναι σαν την Ακρόπολη της γεωλογίας αυτό μέρος.
0: Μα είναι και έχει κινδυνεύσει από διάφορων ειδών παραβάσεις κατά καιρούς, αλλά ακόμα, αυτό το προχθέσιν...
1: Και ακόμα κινδυνεύει. Δεν έχει σταματήσει κάτι. Φαντάζομαι αναφέρεστε για τα ξενοδοχεία.
0: Στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες βέβαια.
1: Εννοείται. Ακόμα να κάνουμε καθημερινά. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αποφάσεις μπορεί να βγαίνουν στη δημοσιότητα, αλλά δεν ελέγχει κανένας τίποτα. Δηλαδή έχει βγει απόφαση για το ξενοδοχείο αυτό από το περιβόητο που έγινε το όλο το θέμα το πέρυσι, όπου λέει από το Φεβρουάριο έπρεπε να έχει γίνει αποκατάσταση γιατί ανακλήθηκε η άδεια και έχουν ρίξει 5 φορτηγά χώμα για το μάτι και τίποτα άλλο. Τα σύνδερα είναι εκεί, τα ξύλα είναι εκεί.
0: Άρα
1: είναι
0: τίποτα
1: εκεί.
0: Δεν έχει τελειώσει όλα, εφόσον όλα
1: δεν
0: είναι εκεί.
1: Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εδώ βγήκε απόφαση, δεν ξέρω, ξέρετε, τον Απρίλιο για απαγόρευση δόμηση στη βόρεια πλευρά που είναι τάχα μου λίγο πιο προστατευμένη. Κάνανε πριν 20 μέρες, περιφράζανε μέχρι κάτω τη θάλασσα. Κάνανε με σχηματοπλέγματα μέχρι κάτω τη θάλασσα. Δεν μπορούμε να περάσουμε πλέον. Προστατευόμενη περιοχή λίγο άγρια ζωή, τέλος πάντων, δεν μπορούμε να περάσουμε πλέον γιατί έχουν βάλει περιφράξει. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα.
0: Και εδώ
1: και ο λόγος που γίνονται αυτά είναι δεν υπάρχει έλεγχο.
0: Βέβαια, δηλαδή δεν μπορεί διαφορετικά. Τόση αυθαιρεσία. Διαβάζω λοιπόν ότι αυτό που είπατε ακριβώς, ότι το Σαρακίνικο είναι προστατευόμενη ζώνη άγριας ζωής, αλλά δεν είναι natura. Είναι και το νομικό κενό πάνω στο οποίο πάτησε προφανώς και ο χειριστής για να προσγειώσει το κατά παραγγελία προφανώς των όσων νίκιασαν το ελικόπτερο, για να προσγειώσει το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο. Γιατί ο νόμος λέει προβλέπει το προεδρικό διάταγμα ότι δεν επιτρέπεται σε περιοχή που υπάγεται σε περιβαλλοντική ή άλλη προστασία. Άραγε μόνο η natura είναι σε περιβαλλοντική προστασία. Μια προστατευόμενη ζώνη άγρια ζωής, ας πούμε, δεν είναι.
1: Να ξέρετε, εδώ στη Μήλο έχουμε natura. Υπάρχει. Όλη η δυτική το δυτικό κομμάτι της Μήλου είναι natura. Δεν σημαίνει επειδή είναι natura δεν προσγειώνεται ελικόπτερα ή δεν γίνονται οικοδομές. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ότι σε περιοχή natura,
0: χωρίς
1: δρόμους, χωρίς τίποτα, γίνεται ένα τεράστιο ξενοδοχειακό συγκρότημα, έχουμε ελέγξει την άδεια, έχουμε δει ότι βάζει από παντού και δεν κουνάει μίγα. Δεν καίγεται καρτής κανένα. Τι να σας λέω τώρα, το ελικόπτερο, δηλαδή καταλαβαίνετε τι λέω, ότι δεν υπάρχει έλεγχο, δεν τους νοιάζει. Δεν, τίποτα. Τι να πω.
0: Ναι, και είναι κρίμα, είναι καταστροφικό για το νησί αυτό.
1: Ισχύει. Μα εμείς λίγο προσπαθούμε λίγο να με τεράστιο προσωπικό κόστος, τεράστιο προσωπικό κόστος, να το βγάλουμε λίγο στην επιφάνεια, γιατί η μόνη μας ελπίδα είναι να μαθευτεί από τα κανάλια, από τις εφημερίδες, από τους σταθμούς, λίγο να τα μαζέψουμε.
0: Πάντως χθες το πετύχατε κύριε Κυρίτση με το βίντεο, είναι αλήθεια, έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας τουλάχιστον.
1: Δεν το περίμενα, εγώ δηλαδή με το που έπαιρνα το βίντεο, το βάλα στα social media, τόσο λέει κατευθείαν την τοπική, την πρόεδρο εδώ του νησιού, και κατευθείαν η κυρία, ενώ ήταν Παρασκευή απόγευμα προς βράδυ, Όστιλε εδώ στου τοπικού άρχοντε, στο Δήμο, στη Δημαρχία, στην αστυνομία. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέραν τι να κάνουν. Ναι. Δεν είμαστε έτσι να δείξουν τα αμυντικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στο Ζαρακίνικο, να κάνουν πάνω να μα πει ο άλλο το ελικόπτερο και να μα. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Μα είναι όποιο έχει πάει σε αυτά τα βράχια. Είναι δηλαδή. Ανεβαίνει επάνω και περπατά ξυπόλυτο γιατί πραγματικά το σέβεσαι. Είναι ένα λευκό, μια λευκή πέτρα καταπληκτική, α πούμε.
1: Ισχύει. Και είναι το αποτέλεσμα υπευθείων και σχεδόν 200.000 χρόνια πριν.
0: Ακριβώς.
1: Οι αρχαιολόγοι εδώ έρχονται και μετράνε το χρόνο. Τι συνέβη σε αυτή την πλευρά του πλανήτη, βλέπουν τους αρχαιολόγους. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα του είναι όμορφο και
0: ναι,
1: μας θυμίζει
0: ναι.
1: Σελήνη και το φεγγάρι και αυτά τα πράγματα. Είναι ότι είναι σημαντικό γεωλογικά. Mm-hmm. Εδώ καταλαβαίνεις τι έχει συμβεί στην Ελλάδα 2 εκατομμύρια χρόνια πριν. Είναι φοβερό.
0: Διαβάζω ότι ο χειριστής θα δώσει εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι θέμα πολιτικής αεροπορίας. Δεν γνωρίζω. Μπορεί και να είναι όντως αυτό, ας πούμε, να είναι. Από εκεί να ξεκινάει πραγματικά ο έλεγχος. Και ότι αρχικά ήθελε να προσγειωθεί στις Αλικές, αλλά άλλαξε σχέδιο πτήσης και πήρε την άδεια.
1: Οι Αλικές είναι ένα σημείο γύρω στα 4 με 5 χιλιόμετρα μακριά από το Σαρακίνικο, όπου ήταν παλιές Αλικές αλατσιούξες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα, είναι ακριβώς δίπλα στο αεροδρόμιο, οπότε. Είναι πολύ φλάτη η περιοχή με τσιμέντο. Εκεί πάνε τα ελικόπτερα, είναι πολύ πιο safe. Mm-hmm. Δεν πάνε τουρίστες, δεν πάει κανένας. Οπότε πάνε εκεί τα ελικόπτερα και αράζουν. Δηλαδή μιλάμε 4, είναι ίσως 5 με 10 λεπτά οδήγηση από το Σαρακίνικο. Δηλαδή αυτό που κάνουν όλοι. Δηλαδή αράζουν τα ελικόπτερα εκεί και έρχονται εδώ με ένα τράνσφερ. Mm-hmm. Είναι πολύ απλό.
0: Κύριε Κυρίτζη, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είστε εκεί, είστε χρόνια, ξέρετε. Φαντάζομαι ότι έχει. Είστε μιλιός λοιπόν. Στο υπέροχο νησί σας λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχει πολύ κόσμο, πολύ τουρισμό τώρα, έτσι.
1: Τώρα για μας, όχι τώρα, από 15 Ιουνίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου είναι πάσα δύναμη. Mm-hmm. Τώρα λίγο περισσότερο, γιατί έχουν έρθει και οι δικοί μας άνθρωποι, οι ειδικοί, οι που ζουν Αθήνα, που έχουν τα σπίτια τους, τους συγγενείς τους. Είναι εδώ και όλοι αυτοί, οπότε λίγο παραπάνω κόσμος υπάρχει στο νησί. Δηλαδή,
0: ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαστε πάνω από 15.000 κόσμος στο νησί, τουλάχιστον.
0: Πόσοι, 15.000-20.000?
1: Εγώ πιστεύω, ναι, 5.000 είμαστε μόνιμοι. Υπολογίζω γύρω στους 2.000-3.000 είναι κόσμος που έρχεται εδώ και δουλεύει κάθε σεζόν. Με τους τουρίστες αυτή τη στιγμή πρέπει να φτάνουμε 15.000-20.000 σίγουρα.
0: Μάλιστα. Εγώ λοιπόν θέλω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Η εμπειρία σας τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι στη Μήλο οι άνθρωποι που έρχονται, ξένοι, Έλληνες κτλ., σέβονται το νησί.
1: Κοιτάξτε.
0: Στην πλειοψηφία λέω πάντα.
1: Εδώ,
0: έτσι,
1: στην πλειοψηφία, ναι. Στην πλειοψηφία σέβονται. Δηλαδή τα περιστατικά σαν αυτό με το ελικόπτερο είναι ελάχιστα. Συμβαίνουν όμως. Εγώ πιστεύω ότι ιδίως. Γιατί η Μήλος είναι ανεπιστήμιο, δεν έρχονται εδώ.
0: Τι λέτε, συγγνώμη, δεν σας ακούσαμε. Η Μήλος είναι.
1: Η Μήλος δεν είναι ένα νησί τόσο πολύ που φημίζεται για την νυχτερινή ζωή. Δηλαδή που έρχονται εδώ νέοι και πίνουν και μεθάνε και τέτοια πράγματα. Είναι ένα νησί που έρχονται ο κόσμος για να το εξερευνήσει. Έχει 80-90 παραλίες.
0: Οπότε έρχονται. Μία ωραία την άλλη.
1: Ναι, για να εξερευνήσει το νησί. Δηλαδή το νησί ζει το πρωί, δηλαδή τη μέρα, τη νύχτα. Οπότε οι περισσότεροι σέβονται. Το θέμα είναι ότι. Με μια καλύτερη ενημέρωση, δηλαδή φέτος καταφέραμε και εμείς και βάλαμε πινακίδες το Σαρακίνικο και μπήκαν και να βαγωσώστε όταν έχει ο αέρας σαν σήμερα να σταματάει τον κόσμο, να πηγαίνει κοντά στα βράχια, να μην βουτάει, να μην κάνει. Δηλαδή και εμείς πρέπει από τη μεριά μας λίγο να φτιαχτούμε και να ενημερώνουμε πιο εύκολα τους τουρίστες. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον στη Μήλο, δηλαδή οι τουρίστες που έρχονται θα σεβαστούν πράγματα. Τρελή και λολή υπάρχουν παντού. Χθες, μάλιστα, χθες κιόλας, κρυπλάκα σε μια παστίγνωση παραλία της Μήλου, την νότια πλευρά, όπως στη μέση υπάρχει ένας βράχος, ένας τουρίστας θα κατέβει και πάνω στο βράχο, δεν μπορούσε να κατέβει.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή.

0: μία συν μία δώρο.
1: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία δύο τεμαχίων, μία συν μία δώρο.
0: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, ένα συν ένα δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
3: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
4: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά φλωράλις, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Ακού Κόσμος 938.

Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 το πρωί στον Κουβαράτικη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός κοντά σε οικισμό και έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Από τη φωτιά έχουν κάει κοινοτροφικές μονάδες και τουλάχιστον ένα εργοστάσιο. Επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Φωτιά σε δασική

0: Θέση κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Ο καπνός εντοπίζεται σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση και σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων σύμφωνα με την πυροσβεστική. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και η προσέγγιση με πυροσβεστικά οχήματα είναι αδύνατη, κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες ως ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί και ένα ελικόπτερο. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα εντός 10 ημερών. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Με πρόσθετη χρηματοδότηση, την οποία εξασφάλισαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν μετά και το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας οι παρεμβάσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Οι επιχειρήσεις που θα υποφεληθούν θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Νοεμβρίου. Παράταση για να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις του ζήτησαν χειριστής και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε χθες στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη και όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει η αστυνομία και αρχή πολιτικής αεροπορίας θα παραδοθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο της Αίως έως την οδό Καποδιστρίου με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, οι προθεσμοί υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα, μάλιστα, η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα αφημί. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά ντρόνους, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός καταθέτει πρόταση στη Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας, Κρίστιαν Κάσερες. Η Σλοβενία, αντίπαλος Εθνικής Παίδων στη φάση των 16 του Eurobasket κάτω των 16 ετών.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,17% καταγράφει αυτή την ώρα γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά, η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

6 λεπτάκια μετά τις 12, καλό μεσημέρι πια σε όλες και σε όλους. Κάνει ζέστη, υπομονή παιδιά, όσοι έχουμε μείνει εδώ. Άντε λίγο κάπως θα τις περάσουμε και αυτές τις μέρες. Θα είναι πιο δροσερός ο 15 Αυγούστου, μας είπε η μετεωρολόγος μας που μιλούσαμε πριν από λίγο, η κυρία Παπαυγούλη. Οπότε ελπίζουμε κι εμείς σε αυτό. Φωτιές να μην έχουμε πολλές, θα δούμε τι γίνεται και στα μέτωπα της φωτιάς σε λίγη ώρα. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1. Είναι οι στοιχομηθείες μας, η τρίτη ώρα για τις στοιχομηθείες που θα πάνε καθημερινά από σήμερα και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, 10 με 1. Εδώ να κάνουμε παρέα το πρωί, να σας ενημερώνουμε για ό,τι σημαντικό ή ενδιαφέρον συμβαίνει. Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς το 211-10-88-80 και διευκολύνει την επικοινωνία μας και μεταφέροντας τα μηνύματά σας. Αν θέλετε πάλι να τα στείλετε γραπτός στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Από σήμερα, Δευτέρα, 10 του μήνα, λοιπόν, υποβάλλονται ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή στο πρόγραμμα θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr / Tourism for All. Αν μπείτε τέλος πάντων στο Gov και βάλετε τουρισμός για όλους, θα σας καθοδηγήσει. Θα χρειαστούν οι κωδικοί του TaxisNet. Ή μπορείτε να πάτε σε ένα ΚΕΠ, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, και να υποβάλλετε εκεί την αίτησή σας. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Τουρισμού, το νέο πρόγραμμα προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά, ανάμεσά τους και οικογένειες της μεσαίας τάξης. Ας πούμε, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ. Και πάει λέγοντας, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Μέχρι τότε θα κάνουμε εκπομπές καθημερινά. Μέχρι τις 21 Αυγούστου εδώ θα είμαστε και στη λήξη. Η χθεσινή ημέρα, η 9η Αυγούστου, ήταν πανελλαδική ημέρα συμπαράσταση στην Παλαιστίνη και αντίδραση στην γενοκτονία. Είδαμε παλαιστινιακές σημαίες ακόμα και στα μικρότερες παραλίες, από νησάκια, από την υπηρετική χώρα κτλ. Σε μικρά χωριά, παντού. Έγιναν και μεγάλες συγκεντρώσεις και στην Αθήνα και σε πάρα πολλές περιοχές. Εδώ έγινε στο Μοναστηράκι, από το Μοναστηράκι μέχρι το Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή. Το κάλεσμα έγινε από το BDS Greece, το μποϊκοτάζ, απόσυρση επενδύσεων και κυρώσεις. Από την Παλαιστινιακή Παροικία στην Ελλάδα και από την πρωτοβουλία Μάτς του Γάζα. Την ίδια ώρα ο Νετανιάχου ανακοίνωνε ότι απορρίπτει το σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ, που είναι η δεύτερη φάση του υποτιθέμενου σχεδίου ειρήνευσης για την περιοχή. Και λέει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ότι δεν θα αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις μέχρι να φοπλιστεί πλήρως η Χαμάς. Τώρα δεν ξέρω πόση Χαμάς υπάρχει ακόμα. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι το Ισραήλ απορρίπτει το σχέδιο του Συμβουλίου της Ειρήνης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του. Αυτό αυτομάτως δίνει ένα ανοιχτό παράθυρο στο να συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή. Και είχαμε πάρα πολλές τέτοιες Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχηρίας με τη Χαμάς τον περασμένο Οκτώβριο, σχεδόν καθημερινές και θανατηφόρες Ισραηλινές επιχειρήσεις στην Γάζα. Ο Νετανιάχου έχει και εκλογές μπροστά του στις 27 Οκτωβρίου. Και να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει και αν θα αντιδράσει ο σύμμαχός του Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων μέσω του ειρηνευτικού σχεδίου των 15 σημείων. Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα γίνονται στη μεγάλη εικόνα, στη γεωπολιτική εικόνα. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα να δούμε μερικά από αυτά μετά.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Έλεγα λοιπόν ότι γίνονται πολλά και σημαντικά πράγματα και σε πολεμικό επίπεδο αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο. Ένα από αυτά που δημιουργεί νέα δεδομένα και για την Ελλάδα είναι αυτή η στρατηγική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Αυτή η συμφωνία της Μέκας, έτσι όπως λέγεται. Και ακούσαμε την Ελλάδα να λέει ότι πλέον θα επανεξετάζει κάθε μήνα την Αθήνα. Θα εξετάζει κάθε μήνα πια την παραμονή των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Θυμάστε και τη συμμετοχή των Patriot στο ευρύτερο πολεμικό μέτωπο εκεί Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, όταν αναχέτησαν πυράβλους των Χούθη που στόχευαν εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον καθηγητή, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Γεια σας κύριε Ιωακιμίδη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Δεν σταματάνε τα γεγονότα, έτσι κι αλλιώς δεν σταματούσαν ποτέ, αλλά νομίζω ότι τώρα πια και ο Αύγουστος είναι πυκνός μήνας σε πολλά πράγματα, κυρίως στο διεθνές, σε διεθνές επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκαιο και διαψεύδεται ο Μπαρακ, ο οποίος έλεγε ότι ο Αύγουστος δεν έχει ειδήσεις. Έλεγε ότι έχει ειδήσεις και πάρα πολλές και δυστυχώς θα έλεγα μάλλον καταστροφικές ειδήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε στη Μέση Ανατολή, τη συνοψίσατε εν ολίγης, και το γεγονός το οποίο περιγράψατε, δηλαδή η συμφωνία μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας είναι όντως μια εξέλιξη στρατηγικής σημασίας για την περιοχή πρώτα απ' όλα, δεδομένου ότι αλλάζει την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην ελόγω περιοχή, δηλαδή στον κόλπο και τη Μέση Ανατολή, αλλά θα έλεγα και κατ' επέκταση και για την Ελλάδα, διότι ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που δημιουργήθηκε, δηλαδή το ιονί ΝΑΤΟ σουνιτικών χωρών, γειτνιάζει με την Ελλάδα. Μία χώρα, η Τουρκία, γειτνιάζει με την Ελλάδα και ως εκ τούτου μας αφορά. Και επιπλέον θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, διαψεύδεται και η ελληνική στρατηγική που είχε αναπτυχθεί για την περιοχή και για τη Σαουδική Αραβία. Και μάλιστα είχαμε αναπτύξει σχέσεις με ασυνήθιστη κίνηση να στείλουμε Patriot, συστοιχεία Patriot στην ολόγω χώρα, κάτι που δεν συνηθίζεται και που δεν έχει προηγούμενο.
0: Και οι οποίοι συμμετείχανε κιόλας στην...
1: Και συμμετείχανε σε δραστηριότητες στην ελόγω περιοχή. Επομένως η ελληνική πλευρά θα πρέπει να δει και την ενστενή ενία διάσταση του όλου της εξέλιξης, αλλά και την γενικότερη σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της στο χώρο της Μέσης Ανατολής και του κόλπου.
0: Κύριε Ιωακιμίδη, ήταν κάτι ξαφνικό αυτή η συμφωνία, η στρατηγική συμφωνία μεταξύ αυτών των τριών χωρών, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν, ή ήταν κάτι που ετοιμαζόταν και θα έπρεπε και η ελληνική εξωτερική πολιτική κάπως να το έχει προβλέψει, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, ξαφνικό δεν ήταν, διότι οι τρεις χώρες ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα, θα έλεγα τον τελευταίο καιρό, συμμετείχαν στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Είχαν σχέσεις με το Ισλαμαμπάτ, με το Πακιστάν δηλαδή, και είχαν αναπτύξει μία σχέση προκειμένου να φέρουν στον τερματισμό τον πόλεμο, συνομιλώντας με τον Ουάσιγκτον επίσης. Επομένως υπήρχε ένα πρόπλασμα και ας σημειώσουμε ότι σχετικά σύντομα νομίζω ότι στον εντός εισαγωγικών ΝΑΤΟ αυτό της περιοχής θα συμμετάσχει και η Αίγυπτος. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν...
0: Που έχει στρατηγική συμφωνία και με την Ελλάδα από την άλλη Αίγυπτος, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να συμμετάσχει η Αίγυπτος τώρα, αλλά για διάφορους λόγους αυτό ανεβλήθηκε και θα συμμετάσχει μάλλον στο σχετικά σύντομο μέλλον. Και αυτό επηρεάζει και από μια άλλη πτυχή, θα έλεγα, από μια άλλη διάσταση, τη σχέση της Ελλάδας με την λόγω χώρα, την Αίγυπτο, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τα ελληνικά συμφέροντα. Και επομένως θα πρέπει να δούμε και αυτή την πτυχή, μολονότι η Αίγυπτος ορκίζεται ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι ελληνο-αιγυπτιακές σχέσεις. Αλλά ξέρετε, αυτή η όρκη δεν είναι και τόσο πολύ αν θέλετε, πιστοί, δεν παραμένουν στον χρόνο, mm-hmm. ανελίωτοι.
0: Ναι, βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ ανατρέπονται κομμάτια μεγάλα και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, έτσι.
1: Μπορούν να ανατρεπούν, δυνητικώς μπορούν να ανατρεπούν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε χρειάζεται ένας επανασχεδιασμός, μία προσαρμογή της οποιασδήποτε στρατηγικής. Η δική μου αίσθηση, για να είμαι απόλυτα ειλικρινή,
0: ναι, ναι.
1: ήταν ότι η στρατηγική μας ήταν σχετικά ρηχή, δηλαδή χαρακτηριζόταν από μία ρηχότητα για την περιοχή. Mm-hmm. Είχαμε μία πάρα πολύ στενή σχέση με το Ισραήλ και εκτιμούσαμε ότι με εφαλτήριο το Ισραήλ θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μία ευρύτερη κατά κάποιο τρόπο σύμπραξη στην περιοχή με ορισμένες χώρες, mm-hmm. Σαουδική Αραβία, μολονότι η Σαουδική Αραβία δεν είχε υπογράψει τη συνθήκη του Αβραάμ και δεν είχε αναγνωρίσει το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που είχαν υπογράψει τη συνθήκη του Αβραάμ και είχαν αναγνωρίσει και έχουν στενή σχέση με το Ισραήλ, προκειμένου να προωθήσουμε τον ΙΜΕΚ, δηλαδή τον αγωγό από την Ινδία που θα κατέληγε στην Ελλάδα, mm-hmm. ελπίζω να μην ματαιωθεί ως συνέπεια αυτό που συνέβη, δηλαδή της σύμπραξης.
2: Κόσμος 938.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: αγάπη μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Θα πρέπει να σπεύσουμε και να οργανώσουμε τη στρατηγική μας, να χαράξουμε τη στρατηγική μας με πλήρη και σε βάθος μελέτη των όλων δεδομένων της περιοχής, το πώς αλλάζουν, το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πολύ έχουν αποτύχει σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική ασφάλεια για την περιοχή. Μπορεί να έχουν αναπτύξει μια πάρα πολύ ισχυρή σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να πάμε σε βάθος τη μελέτη μας και να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να έχουμε μία σχέση. Διότι αυτή τη στιγμή μην γελόμαστε, η Τουρκία εισέβαλε κυριαρχικά στην περιοχή και ουσιαστικώς μπορεί να λέει ότι δεν στρέφεται το ΝΑΤΟ όπως το περιγράψαμε εντός εισαγωγικών εναντίον καμίας χώρας. Αλλά οπωσδήποτε επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών ότι προειδοποιεί κάποιες χώρες, προφανώς, μεταξύ των οποίων και το Ισραήλ. Και εν πάση περιπτώσει.
5: Άρα και, και η ταύτιση αυτή της ελληνικής πολιτικής με το Ισραήλ, ας πούμε, μπορεί, σας ανησυχεί?
4: Κοιτάξτε, με προβληματίζει οπωσδήποτε. Πάντοτε ήμουν πολύ επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά την στενή σχέση, πολύ περισσότερο την ταύτιση. Επαναλαμβάνω, το είπα και προηγουμένως, ότι οι σχέσεις μας θα ήταν πολύ πιο ισόρροποι με τη χώρα αυτή. Θα πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Δεν θα πρέπει να παρεμεινευθώ σε αυτό το οποίο λέω, αλλά όχι να ταυτιζόμαστε πολύ περισσότερο στρατιωτικά. Αυτό δημιουργούσε τις διάφορες παρεξηγήσεις και τις παρεμηνίες.
5: Λέγατε ότι έχει αποτύχει η πολιτική Τραμπ στο κομμάτι αυτό του δόγματος ασφαλείας, ας πούμε, στις χώρες της περιοχής. Ένα παράδειγμα, νομίζω πως μέχρι τώρα φαίνεται να είναι ο πόλεμος που ξεκίνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν, έτσι. Και τώρα είναι σαν να είναι σε ένα διέξοδο το κομμάτι της Ουάσιγκτον. Δεν ξέρω αν το ερμηνεύω λάθος.
4: Όχι καθόλου, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, κατέρευσε η αποτροπή η αμερικανική στην περιοχή και η αρχιτεκτονική ασφαλείας που στηριζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως εξαιτίας του πολέμου. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρώτον απέτυχαν στον πόλεμο αυτόν καθεαυτό και κυρίως απέτυχαν να προστατεύσουν τις χώρες του κόλπου. Δηλαδή να αποτρέψουν το Ιράν από το να χτυπήσει τις χώρες του κόλπου, είτε πρόκειται για τη Σαουδική Αραβία, είτε πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε για το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ κτλ. Επομένως δεν υπήρξε καμία αποτροπή. Ως εκ τούτου, οι χώρες αναζήτησαν ένα εναλλακτικό σύστημα ασφάλειας και γι' αυτό άλλωστε κατέληξαν σε αυτό το οποίο περιγράψαμε ως ΝΑΤΟ στην εν λόγω περιοχή.
5: Μάλιστα. Άρα τώρα πρώτα απ' όλα αποδεικνύεται ότι η τακτική αυτή του Ιράν όταν δεχόταν πλήγματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ να ξεκινά πλήγματα κατά των χωρών αυτών της περιοχής μάλλον απέδωσε, ενώ ως τακτικισμός.
4: Κοιτάξτε, προφανώς απέτυχε, προφανώς απέδωσε, είναι απόλυτο δίκιο. Με άλλα λόγια, η δυτή στρατηγική του Ιράν, της Τεχεράνης, δηλαδή να βάλει εναντίον των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή χώρες από το Κατάρ λιγότερο, ίσως περισσότερο, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία κτλ. Οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα προφανές αδιέξοδο, και δεύτερον στο να μην κάνει καμία υποχώρηση ό,τι αφορά το εσωτερικό, την εσωτερική της στρατηγική και την θέση της ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση, ακόμη και μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, mm-hmm. ουσιαστικά θέτει προϋποθέσεις για το άνοιγμα των στενών του ορμούς αρκετά σκληρές για τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να τις αποδεχτεί. Είναι προφανές ότι πέτυχε από την πλευρά του Ιράν, μιλώντας πάντοτε, mm-hmm. και ενώ είναι μία παταγώδης αποτυχία, θα έλεγα μία τροπιαστική, επιτρέψουμε να πω, αποτυχία για την υπερδύναμη του πλανήτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το φιάσκο στο οποίο κατέληξε ο πόλεμος στο Ιράν.
5: Φοβάστε ότι ακριβώς υπό το βάρος αυτής της παταγώδους αποτυχίας θα μπορούσε η κυβέρνηση Τραμπ να αποφασίσει ένα χτύπημα που θα τρόμαζε όλο τον πλανήτη?
4: Κοιτάξτε, νομίζω
5: το λέω γιατί έχει ακουστεί κατά καιρούς, αλλά
4: ένα τέτοιο χτύπημα, το οποίο προφανώς υπονοεί ένα πυρηνικό χτύπημα ενδεχομένως και τα λοιπά, μάλλον το αποκλείω, αν και κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποκλείει τίποτα όταν αναφέρεται στον πρόεδρο Τραμπ. Αλλά παρά τα αυτά το αποκλείω, όπως αποκλείω και κάτι θεαματικό, ιδιαίτερα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι διάμεσες εκλογές κατά κάποιο τρόπο λειτουργούν ως ένα φρένο σε ό,τι αφορά το εσωτερικό ακροατήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν είναι καθόλου δημοφιλής, ότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ θα χάσει όχι μόνο τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά πιθανότατα και τον έλεγχο της Γερουσίας. Mm-hmm. Επομένως θα είναι και εκεί μια βαριά ήττα, mm-hmm. που θα είναι επέκταση του πολέμου και των συνεπειών του στην οικονομία, πληθωρισμός και τα λοιπά, η τιμή της βενζίνης και όλα αυτά. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει κάτι το οποίο θα οδηγεί σε μια κλιμάκωση. Αντιθέτως, αναζητά αυτή τη στιγμή το πρόσχημα. Αναζητά το φύλλο θικής που θα του επιτρέψει να απεμπλακεί από όλη αυτή την περιπέτεια, αλλά κάτι που να είναι και ταυτόχρονα παρουσιάσιμο στο αμερικανικό εκλογικό σώμα και να πει, α, ξέρετε, κέρδισα, τελειώσαμε, mm-hmm. και τα λοιπά. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν του το παραχωρεί το Ιράν, η Τεχεράνη.
5: Ναι.
4: Αντίστοιχα, η Τεχεράνη θέτει παραδείγματος χάρη τέτοιους όρους που είναι δύσκολο να τους αποδεχτεί ο Τραμπ. Παραδείγματος χάρη ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν οι ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ από την περιοχή του κόλπου. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ για να γίνει, και ως εκ τούτου τα πράγματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα στρατηγικό αντίκτυπο.
5: Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ανοίγετε θέματα πολλά. Λέγατε για τις εκλογές της ενδιάμεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. 27 Οκτωβρίου είναι οι εκλογές στο Ισραήλ. Εκεί έχουμε εικόνα.
4: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε είναι αυτή τη στιγμή ότι δηλαδή ότι το κόμμα του Νετανιάχου μάλλον θα ιτηθεί, mm-hmm. και προσωπικά ο Νετανιάχου θα ιτηθεί, και προσωπικό, παρένθεση ανοίγω, προσωπικός εύχομαι να ιτηθεί, σημειώνω ότι ο Νετανιάχου είναι υπόδικος,
5: βέβαια,
4: με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου.
5: Βέβαια. Τα οποία τα έχουμε δει στις οθόνες μας τα εγκλήματα πολέμου.
4: Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή απέρριψε και τις 15 προτάσεις του Προέδρου Τραμπ για τον αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα και τα λοιπά, προφανώς λόγω των επερχόμενων εκλογών, αλλά παρά τα αυτά δεν πάβει να είναι ένα, αν θέλετε, μια πολιτική πράξη που υποδεικνύει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα στη Γάζα και να συνεχίζεται αυτό το δράμα. Mm-hmm. Επομένως η αποχώρηση του Νετανιάχου θα είναι μια πολύ ωραία πράξη, μια θετική πράξη για την περιοχή.
5: Αν δεν αναδειχθούν πιο εξτρεμιστικές δυνάμεις ακόμα από αυτό.
4: Αυτό είναι κάτι που θα έλεγα ακριβώς. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει ένας άλλος εξτρεμισμός, ο οποίος θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο.
5: Μάλιστα. Κύριε Κιμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια και σε εσάς.

μεγάλη δίκημο σχολείο ήταν αυτή. Σε μια απίθανη ερμηνεία αυτού του τραγούδιου που έτσι έχει μείνει με τη φωνή της. Να καλημερίσω την Άννα, να την καλωσορίσω δηλαδή εδώ στα μηνύματα. Κιμπάριδες η άτιμη λέει, μάλλον αναφέρεσαι, γιατί ψάχνω να δω τι έλεγα εκείνη την ώρα, Άννα μου, στα νέα κριτήρια για το τουρισμός για όλους που αυξήθηκαν λίγο τα οικονομικά κριτήρια, τα οικονομικά περιθώρια.

συμβαίνουν πραγματάκια και στην πολιτική, όχι τόσο έντονα όσο τις προηγούμενες εβδομάδες και τους προηγούμενους μήνες, αλλά συμβαίνουν. Ας πούμε, οι αποχωρήσεις που συνεχίζονται από την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Η ίδια η κυρία Καριστιανού λέει ότι κάποια άτομα είχαν άλλους σκοπούς, ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλους, αλλά κάποιοι μπήκαν εδώ με άλλο σκοπό, δεν μπήκαν καλοπροαίρετα. Κάποιος από την ηγετική ομάδα μάλιστα μίλησε και για παρακίνημα. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω να το λες αυτό και για ανθρώπους όπως ήταν, όπως είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, περίεργο. Επίσης υπάρχει σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις δηλώσεις Τσίπρα, ότι προσπάθησε και συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Θυμίζει νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση αυτός ο ισχυρισμός, λέει ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο πρόεδρος του νεοσύστατου κόμματος Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR. Εξαπολύει πείρα κατά της κυβέρνησης με φόντο την ακρίβεια, αλλά και κατά της ελληνικής δικαιοσύνης για την λειτουργία της. Και επισημαίνει ότι έχοντας πλέον την εμπειρία της διακυβέρνησης, ξέρει τι θέλει και πώς πρέπει να το κάνει. Δημοσκοπήσεις δεν έχουμε αυτές τις μέρες, τουλάχιστον δημόσιες δημοσκοπήσεις. Προφανώς κάποιες μετρήσεις γίνονται από τα κόμματα. Περισσότερες όμως έτσι σε δημόσια, σε κοινή θέα, θα έχουμε από τον Σεπτέμβρη ή ίσως τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, δεν ξέρω.

παρακολουθώ τα νέα με τις τιμές της ενέργειας. Καλά, τις παρακολουθούμε και στα μεσενάδικα, θα μου πείτε αυτές. Αλλά και με την τιμή του ρεύματος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πλέον ο κίνδυνος αυξήσεων και στην ενέργεια, στο ρεύμα είναι μεγάλος. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες αυτό, να δούμε πού θα φτάσει, τι περιμένουμε. Δηλαδή υπάρχει νέο ανωδικό κύμα. Η αλήθεια είναι ότι στην ενέργεια συνολικά ζούμε ανωδικό κύμα, στο ανωδικό κύμα και στο ανωδικό κύμα. Στα υπόλοιπα τα οποία τα συμπαρασύρει και η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας δηλαδή, ξέρετε τι ζούμε, στην τροφοδοσία του σπιτιού και σε όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, ας μην τα λες, μαυρίσουμε από την πρώτη μέρα, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες καλύτερα. Πάμε τώρα για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ θα είμαστε.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: Πάμε κατευθείαν στον Κουβαρά να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά. Εκεί ο Σπύρος Δαλσινός από πολύ νωρίς το πρωί είναι εκεί, από την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, ο συνάδελφος, αστυνομικός συντάκτης. Σπύρο, ποια είναι τα νεότερα?
1: Τα νεότερα είναι ότι έχουμε μια πολύ βελτιωμένη εικόνα εδώ στην περιοχή του Κουβαρά σε σχέση με αυτό που βλέπαμε νωρίς το πρωί. Εννοείται πως οι προσβέστες, άντρες και γυναίκες του περιπεστικού σώματος συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να εξαλείψουν οποιοδήποτε κίνδυνο ανασωπήρωσης. Το επίκεντρο αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον σε δύο μέτωπα, θα λέγαμε. Το ένα αφορά την περίφημη πτηνοτροφική μονάδα, η οποία καίει από πολύ νωρίς το πρωί. Και
0: η οποία καταστράφηκε, είναι κάικη.
1: Έχει καταστραφεί ολοσχερός, δεν υπήρχε ζήτημα, έχουν αρχίσει και πέφτουν οι ροφές. Σε λίγο θα γκρεμιστεί και εντελώς.
0: Ήταν σε λειτουργία τελικά, Σπύρο, μάθαμε.
1: Αυτό που προκύπτει από κάποιες ανεπίσημες πληροφορίες ήταν πως ήταν σε λειτουργία. Αυτό που όμως προκαλεί εμένα εντύπωση είναι ότι από τις κλεφτές ματιές που μπορούμε να δείχνουμε όταν δεν μας πνίξει το φορτίο και ο καπνός, είναι πως στο εσωτερικό υπάρχουν διάφορες κάποιες παλέτες, κάποια φύλλα ξύλου. Επειδή το παραπλεύρος της συγκεκριμένης μονάδας υπήρχε και ένα, θα λέγαμε, εργαστήριο επιλοποιίας. Εξετάζω το ενδεχόμενο και εδώ η κάτοικη περιοχή να έχει χρησιμοποιηθούν, να έχουν χρησιμοποιηθεί αλληλένδετα οι δύο χώροι. Και να, οι πολιτικοί χώροι της μιας μονάδας να εξυπηρετούν την άλλη. Όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί ένα κριτικό μείγμα, γιατί αυτό που είδαμε τουλάχιστον από κάποιους ύλη φαίνεται πως ήταν τεράστιες σε ποσότητες. Αυτό και έγινε για πολλές ώρες, τουλάχιστον 4 ώρες πυρκαγιά εδώ πέρα. Και το δεύτερο μέτωπο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό ως προς το ερώτημα για το πού θα φτάσει αυτή η πυρκαγιά, παρά το γεγονός ότι τώρα είμαστε σε μια, θα έλεγαμε, πλησιάζουμε στην ύφεση, έχουμε σίγουρα βελτιωμένη εικόνα, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην ύφεση, αλλά πλησιάζουμε. Είναι μια χαράδρα η οποία είναι μεταξύ του οικισμού του Αγίου Στυλιανού με την περιοχή, την τοποθεσία, τη θέση Μερέντα και το Μαρκόπουλο. Αυτή είναι, μέσα σε αυτή τη χαράδρα που χωρίζει αυτές τις τρεις περιοχές, είναι η πυρκαγιά η οποία βάλετε αυτή τη στιγμή από τα ένα αέρια μέσα. Είτε
0: αλλά ακόμα δεν την έχουν ελέγξει πλήρως εκεί,
1: Εκεί φαίνεται ότι πάμε προς έλεγχο. Ωστόσο, επειδή μιλάμε για χαράδρα, εκεί τα πράγματα γίνονται όλο πιο και πιο αργά. Το θερμικό φορτίο είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ ψηλότερο. Εννοείται πως δεν πλησιάζουν τα περιχώρα τμήματα, γιατί είναι αυτή. Το μόνο που μπορούμε να ελπίσουμε είναι ότι θα συνεχιστούν επιτυχώς οι ρήψεις που μέχρι στιγμής. Εδώ οι πιλότοι, οι χειριστές της πυροσβεστικής, της πολεμικής αεροπορίας και άλλων φορέων έχουν βγάλει όλη την επιχείρηση αστροπρόσωπη, θα λέγαμε.
0: Είναι πολλά αεροσκάφη, δηλαδή, Σπύρο, που επιχειρούν και ελικόπτερα.
1: Κάποια στιγμή επιχείρησαν μέχρι 9 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ωστόσο τα αεροσκάφη αποσύρθηκαν γρήγορα, καθότι το ανάγλυφο της περιοχής δεν βοηθούσε. Δηλαδή, εκεί που σήκωνε, θα λέγαμε, ρήψεις, είναι πολύ στενά προκειμένου να πετάξει και να κάνει ρήψη ένα αεροσκάφος. Ενώ το ελικόπτερο με πολλές προσεκτικές κινήσεις, με προσεκτική στόχευση και προσέγγιση, μπορούσε πολύ εύκολα να κάνει τις ρήψεις. Και ο μόνος κίνδυνος που υπήρχε ήταν κάποιες ρηπές ανέμου που δεν ξέραμε από πού θα μας έρθουν στην πραγματικότητα. Κάποια στιγμή είχαμε στηθεί μπροστά από την πτηνοτροπική μονάδα, η οποία έγινε αδιαλύτητε όλη αυτή την διάσταση, και κινηθήκαμε 360 μέρες γύρω από όλη την μονάδα, γιατί όπου και να πηγαίναμε μας έφτανε ο καπνός. Αυτό ήταν δείγμα ότι φυσούσε από παντού. Αυτό ήταν το ζήτημα. Υπήρχε μια συγκεκριμένη διεύθυνση η οποία έφτανε μέχρι και 7 μποφόρ, στην ισχύ των 7 μποφόρ, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και με όσα ξέρουμε από τους φίλους εδώ πυροσβέστες, αλλά δεν, η κατεύθυνση εδώ ακριβώς στο σημείο που μενόταν η πυρκαγιά ήταν αδιευκρίνητη. Δηλαδή όπου και να βρισκόσουν μπορεί να ήταν δυναμική.
0: Διαβάζω εδώ την ενημέρωση του Δήμου Σαρωνικού, βγάλαμε και τον Δήμαρχο νωρίτερα, λέει ότι υπάρχει το κτίριο της κοινότητας Καλυβίων για όποιον έχει ανάγκη και υπάρχει το κλειστό γυμναστήριο Αντώνης Τρίτσης για τη συγκέντρωση ζώων.
1: Ναι, το ακούσαμε και εμείς αυτό. Η αλήθεια είναι, δεν θα εθελοντές να κινούνται εδώ για τη μεδιάσωση κάποιων ζώων, θα λέγαμε. Βέβαια, θα να πούμε ότι η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί είχαν κλείσει τους δρόμους από πολύ νωρίς.
0: Ναι, ναι.
1: 8 η ώρα έλαβαν την ενημέρωση, 8 και 10 είχαν έρθει οι πρώτες δυνάμεις, 40-45 πυροσβέστες, αστυνομικοί της Σιβίας, όποιοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε δεν ξέρω μήπως υπήρξε κάποιο πρόβλημα εδώ στην, όσον αφορά την κίνηση. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι εδώ του Αγίου Στυλιανού αλλά και γενικότερα της φύγουν από το σημείο, καθότι υπήρξε ένα καθυστέρημα.
2: Κόσμος 938.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
4: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79.

0: Φαφιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
1: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
0: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
1: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
0: Τυρί Σαμσόε Μπλοκ Δανίας μόνο 5,95 το κιλό.
1: Και γύρος χοιρινή πανσέτα premium Κασίδης από 10 έως 35 κιλά μόνο 4,90 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Κάθε πρωί πριν ξυπνήσει η πόλη ανασένει η γη. Ένα φρούτο, ένα άρωμα,

0: Τα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: Άντε,
1: δικό της θέση.
3: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
7: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
6: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
7: Τυρί έντα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
7: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
6: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό.

0: Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με

0: 62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Vermut Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της Ούτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Ούτοβιζιόν. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 σου, μέλος του δικτύου Auto Vision, με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
6: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
5: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
6: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
5: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
6: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
5: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
6: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
5: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Αμού, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι.

0: μπακάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
3: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙ.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
6: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
5: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
6: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
5: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
6: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
5: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
6: Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
5: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
8: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
9: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που είναι η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
6: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
10: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
12: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
11: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
12: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
11: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
12: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
11: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
12: Τυρί Σαμσόε, Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
11: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
10: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
15: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
16: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
15: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
16: Και Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2-24-10-033-33.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-10-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
7: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
6: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
7: Τολμήστε το.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.
5: Άντε, ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Παιδότοπος.
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
12: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
11: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
12: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
11: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
12: Αλλαντικά Creta Farms μείον 40%.
11: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
12: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
11: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Je ne te comprends pas.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100-68-172.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πάπου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά. Μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Κόσμος 938.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.